3,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος 93,6.

Ξεκίνησες με jazz διάθεση, μου λέει ο Τσιπλάκης. Ναι, και αυτό, πάντα έχω μια jazz διάθεση, αλλά και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ramsey Lewis που ακούμε εδώ στο In Crowd. Αυτός ο θρυλικός Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης, ραδιοφωνικός παραγωγός. Είχε και αυτός, όπως πολλοί άλλοι της εποχής του, τη μοναδική ικανότητα να συνδυάζει την pop, την gospel, την R&B, την jazz. Είχε ηχογραφήσει πάνω από 80 άλμπουμ. Έχει φύγει από τη ζωή του 2022. Έχει κερδίσει 3 βραβεία Grammy, 5 χρυσούς δίσκους, αλλά το In Crowd έτσι είναι νομίζω αξεπέραστο, ένα τραγούδι από το 1965 που το έχει ηχογραφήσει και ζωντανά και είναι μία από τις πιο εμβληματικές, αν θέλετε, επιτυχίες της jazz. Καλημέρα. Έχει ξημερώσει, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Σήμερα καθυστέρησα λίγο να έρθω εδώ στο σταθμό και πρόλαβα να δω ότι πλέον έξω είναι μέρα. Γιατί βλέπω ανατολή του ηλίου 4 λεπτά μετά τις 6. Οπότε μια χαρά. Είναι ωραία να είναι έτσι, να ξημερώνει τόσο νωρίς. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Θα έχει ξημερώσει για τα καλά. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω από την αρχή της εκπομπής ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στη διάθεσή σας είμαστε. Μπορείτε να το κάνετε μέσα από το Viber. Θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα, θα στείλετε το μήνυμα. Αν προτιμάτε τα social media, και από εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσα από το Facebook ή το Instagram. Ή αν προτιμάτε το τηλέφωνο, λίγο πιο old school, 210-60-66-429 είναι ο αριθμός του τηλεφώνου που χτυπάει εδώ στο στούντιο. Καλή σας μέρα και πάλι.

Είπαμε ότι ξημέρωσε νωρίς. Πάμε να δούμε και για τον καιρό. Πολύ καλός ο καιρός στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα. Θα έχουμε βέβαια κάποιες βροχές στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας και της Κρήτης, αλλά γενικώς η θερμοκρασία θα σημειώσει και μια μικρή άνοδο. Θερμοκρασίες γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 32 βαθμούς, κεντρικά υπηρετικά και εκεί μέχρι 33 βαθμούς και Πελοπόννησο επίσης μέχρι 32 βαθμούς. Στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς. Θα έχουμε και κάποιες λίγο χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης εκεί στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος ο καιρός, νεφώσει κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Υπάρχει και μια περίπτωση για κάποιες βροχές, κυρίως στα ορεινά του νομού. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σήμερα μέχρι τους 33 βαθμούς, παρακαλώ. Στην Αττική έθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Δεν δίνει βροχές, δεν δίνει τίποτα, ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 31-32 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή, να σκεφτείτε, είναι στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα ανέβει αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, δηλαδή θα έχουμε ένα τριήμερο με πολύ καλό καιρό και μάλλον υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή θα πάει 31, 32 και 33 βαθμούς στην Αττική με ηλιοφάνεια, οπότε νομίζω θα το εκμεταλλευτούμε οι περισσότεροι για να κατεβούμε λίγο προς τη θάλασσα. Όσοι μπορείτε να κάνετε μπάνιο τέτοια εποχή, εγώ προσωπικά αν δεν πάει Αύγουστος δεν, αλλά τέλος πάντων θα έχουμε πολύ καλό καιρό να απολαύσουμε το τριήμερο, που δεν είναι για όλους τριήμερο, αλλά για κάποιους είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που είναι μπροστά μας. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1957, ο Πάτι Χόλι και οι Κρίκετς, αφού έχουν δει μια ταινία με τον Τζον Ουέιν που επαναλαμβάνει συνέχεια τη φράση «That will be the day», σαν σήμερα λοιπόν το 1957 κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι.

Αυτό είναι το Dirty Work, King Princess, το αγαπημένο, η αγαπημένη διασκευή θα έλεγα του Προκόπη Δούκα. Λέγαμε χθες για τον τουρισμό στην Αθήνα, πόσο έχει αυξηθεί, νομίζω ένα 28% λέγαμε χθες για τους πρώτους τρεις μήνες κιόλας του 2026, και πραγματικά χθες που έπρεπε να πάω κάπου περπατώντας και πέρασα από το κέντρο της Αθήνας, γινόταν το αδιαχώρητο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι τουρίστες ήταν, άλλοι περιμένανε τα λεωφορεία να τους πάρουν, άλλοι είχαν πάρει αυτά τα μηχανάκια που πηγαίνουν πέρα δόθε, άλλοι απλά χαζεύανε μέσα στην πλάκα, και πάρα πολύ βέβαια όλα τα μαγαζιά, τα εστιατόρια γεμάτα με τουρίστες, και τους καταλαβαίνεις και ξέρετε, περνάω και κοιτάω τι έχουν παραγγείλει. Όλοι έχουν από μια χωριά στο τραπέζι, αυτό δεν, δηλαδή μικροί, μεγάλοι, όλοι μια χωριά.

0: δηλαδή. Δεν είναι.
1: Νεύρημα.
0: Παρθενογέννηση, είναι αυτό.
1: Καλά, δεν υπάρχει στην πολιτική τώρα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, επειδή πάει και μισή, Γιάννη μου, και θέλουμε να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς λίγο, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα σε βασανίσουν. Θα σε βασανίσουν μετά. Σε φιλούμε γλυκά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ο Γιάννης Φασουλάς. Ο συνάδελφος, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα Ελληνική Αριστερή. Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Επίσης παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος, η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλεκτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΑΔΕ, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 50.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Θερμικό στόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η Κατερίνα από την Κοζάνη μας λέει καλημέρα. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό για τη χθεσινή εκδήλωση είναι ο Θεός να μας φυλάει. Έκανε μάθημα πολιτικής και διπλωματίας στις πλάτες της χώρας, μας πήγε χρόνια πίσω, γέμισε ψέματα όλη την Ευρώπη, μας έκανε να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες, πρόδωσε τους συντρόφους του το κόμμα του και έρχεται να γίνει ξανά πρωταγωνιστής. Και υπάρχει κόσμος που αυτό το δέχεται. Ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, καλημέρα, δεν είπα. Η Κατερίνα από την Κοζάνη. Καλημέρα στον κύριο Πασχάλη που ρωτούσε, ήταν ο συνάδελφος ο οποίος καλύπτει το χώρο των κομμάτων της αριστεράς,
1: ο Γιάννης Φασουλάς,
0: και τα λέει από την πλευρά του ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς.
0: Του ρεπορτάζ. Είναι άδικος ο χαρακτηρισμός σας. Η ΔΕ Μαριτίνα μας λέει τυπικά δεν είναι καν προσωποπαγές, αλλά προσωπικό κόμμα. Αν ήταν αλλιώς, δεν θα φώναζαν εξ αρχής τον πρόεδρο, αλλά τον ιδρυτή και θα έβγαινε πρόεδρος αργότερα. Φαντάζεστε στο κόμμα Ελλάς, επειδή είναι ιδρυτής, να βγάλουν άλλο πρόεδρο μετά.
1: Άι, καλά τώρα. Εγώ λέω, φαντάζεσαι με όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Να είχαμε και καύσωνα που έχει Θωμαής Παπαϊωάννου, που έχει γούνε λιώσει στην Γαλλία.
0: Σιγά τον καύσωνα 38, αλλά για την Γαλλία το 38 είναι, ναι.
1: Θωμαής,
0: καλημέρα.
1: Να σου στείλουμε ένα φρέντο εσπρέσο, ένα κάτι. Γιατί ξέρω, δεν φτιάχνουν εκεί τέτοια. Φτιάχνουνε, δεν έχουν.
2: Όχι, δεν φτιάχνουνε, όχι. Έχουμε άλλα περιτσίφ και τέτοια.
1: Και τα περιτσίφ, εσείς. Τι γίνεται, πώς πάει?
2: Είναι εξαιρετικά αυτό το επεισόδιο, εξαιρετικά πρωτόγνωρο. Δεν υπάρχει, και οι μετεωρολόγοι και κυρίως αυτοί που ασχολούνται, οι επιστήμονες με όλο αυτό το κλιματικό θέμα, όντως έχουν μείνει αναυδοί και ξέρετε, σχολιάζουν την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά χωρίς καμία υπερβολή πρωτόγνωρο, να υπάρχει καύσωνας στη Γαλλία. Υπενθυμίζω, είναι μια χώρα που καλύπτει και το βορρά και το νότο της Ευρώπης. Και φτάνουμε σε θερμοκρασίες κατά μέσο όρο 35 βαθμούς περίπου. Σε ορισμένες περιοχές σήμερα αναμένεται στον Μπορντό μέχρι και 38 βαθμούς, στις ακτές δηλαδή του Ατλαντικού ωκεανού. Και μάλιστα αυτός ο καύσωνας πλέον διεισδύει μέσα στην Γαλλία προς την κατεύθυνση την ανατολικά, που σημαίνει ότι θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος. Σήμερα είναι 13 τα γεωγραφικά διαμερίσματα που τους αφορά αυτός ο καύσωνας. Είχαμε και ορισμένους νεκρούς, δύο ήταν, να το πούμε, που συνδέονται άμεσα με τον καύσωνα, δύο δρομείς, αλλά υπήρξαν πνιγμοί γιατί ο κόσμος προσπαθεί να δροσιστεί. Και αντί να πίνει φρέντο ή φραπέ, πάει να κάνει ένα μπανάκι, ένα μπάνιο, και δυστυχώς, επειδή η θάλασσα, όχι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο η θάλασσα είναι κρύα και τα ρεύματα είναι πολύ ισχυρά. Και
0: τους τραβήξαν τα ρεύματα.
2: Γι' αυτό και απαγορεύεται να κάνουν σε ορισμένα σημεία, απαγορεύεται το κολύμπι για αυτονόητους λόγους. Και το θέμα είναι ότι, και μάλιστα το σώμα, όταν έξω κάνει 38 βαθμούς και μέσα στη θάλασσα κάνει ακόμα 11-12 βαθμούς, δημιουργείται
0: ένα σοκ το παθαίνεις. Ναι.
2: Ένα σοκ, ναι, ακριβώς.
0: Να σου πω όμως, εγώ θυμάμαι και άλλες χρόνιες, θυμάμαι, και έχουμε ξαναμιλήσει κιόλας, που είχε ζέστη και πηγαίναν στο Σικουάνα και δροσίζονταν.
2: Όχι,
0: και
2: για μήνα Μάιο.
0: Αυτό είναι το
2: θέμα. Ένα τέτοιο καύσωνας που είναι τόσο δυνατός, τόσο μεγάλο σε διάρκεια, προσοχή, ακόμα ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και φαίνεται ότι θα τελειώσει το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι μεγάλο σε διάρκεια, είναι παρατεταμένος.
2: Ναι. Αυτό το κύμα καύσωνα, μιλάμε για ένα θερμικό θόλο πάνω από τη Γαλλία, ακουμπάει τη Μεγάλη Βρετανία και φτάνει μέχρι και η Σουηδία έχει θέμα, όχι καύσωνα, αλλά πιο ζεστών, α το πούμε έτσι,
0: υψηλών θερμοκρασιών.
1: Να σου πω, Βρεθωμαή, στα σπίτια έχουν air condition?
2: Όχι, εμείς δεν έχουμε τα σπίτια στα πεντάλεπτα.
1: Μπορείτε να βάλετε.
2: Δεν είναι, αυτό ακριβώς λένε και οι ειδικοί, ότι δεν είναι λύση δυστυχώς. Πρέπει να βρεθούν άλλες πιο έξυπνες λύσεις.
0: Ναι, έχει μικρά μπαλκονάκια, δεν χωράνε καν τα μηχανήματα. Δηλαδή,
2: ακριβώς, ναι. Ακριβώς, και κυρίως είναι ότι ο θόρυβος που δημιουργείται από αυτό όλα αυτά τα μηχανήματα μέσα στο. Είναι πολύ τα διαμερίσματα, τουλάχιστον στη Γαλλία, στα κέντρα της πόλης, είναι πολύ. η φωταγωγή είναι ανοιχτή και είναι, βλέπουμε τη διπλανή αυλή της άλλης πολυκατοικίας. Φαντάζεστε να βάλουν όλοι μαζί, που δεν έχεις να βάλεις βασικά, να τα κρεμάσεις σίγουρα, αλλά θέλει άδειες για να κρεμάσεις.
1: Μια χαρά τα έχουμε βάλει εμείς εδώ.
0: Μη ζητούσαμε άδεια τώρα, σιγά τώρα.
1: Άστα, θα μέσα σας πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο.
2: Δεν είναι λύση όμως, γιατί διπλασιάζει τη ζέση στην ατμόσφαιρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά αυτό που μας περιγράφει στο φωταγωγό, ας πούμε, ο ένας θα έπαιρνε τη ζέστη από το μηχάνημα του άλλου. Δηλαδή θα ήταν ακόμα πιο εφιαλτική η κατάσταση.
2: Ανοίγει το παράθυρο λίγο να αερεί στο σπίτι και ζεσταίνεται από τα μηχανήματα του γείτονα. Δεν είναι λύση γενικότερα, ούτε στα σχολεία είναι λύση. Πρέπει να βρεθούν πιο έξυπνες λύσεις. Έχουμε βρει λύσεις για πάρα πολλά προβλήματα. Σίγουρα πρέπει για την κλιματική αλλαγή να βρεθούν έξυπνες και εύκολες και φτηνές λύσεις για τον κόσμο, να τους δίνει κίνητρα. Γιατί αυτό το φαινόμενο προειδοποιούν, θα γίνονται όλο και πιο συχνά και όλο και πιο σφοδρά. Και αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Που αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία και στην Βρετανία, γιατί και η Βρετανία περνάει μεγάλο πρόβλημα, είναι μια, δεν είναι καν προειδοποίηση, είναι πλέον ένα de facto γεγονός που θα συμβαίνει πολύ πιο συχνά και όλο και πιο έντονα σε όλη την Ευρώπη, γιατί είναι η πρώτη ήπειρος που θα έχει μεγάλο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή. Θεωρούν ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ήπειρος είναι αυτή που θα ξεκινήσει, μόλις θα ξεκινήσει, θα μπει βαθιά μέσα σε μια νέα περίοδο που ίσως οι υπόλοιπες χώρες ακόμα, οι υπόλοιπες ήπειροι να μην μπορέσουν ακόμα να το νιώσουν ώστε να αντιδράσουν, αλλά εμείς εδώ πρέπει στην Ευρώπη να αντιδράσουμε. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι ήδη χτες ο Γάλλος Πρόεδρος συναντήθηκε με διάφορες βιομηχανίες, το πω έτσι, επικεφαλής βιομηχανιών, γιατί έδωσε την εντολή κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, το πρόσταγμα, να το πω καλύτερα, ότι πρέπει το 2030 η Γαλλία να είναι ηλεκτρική. Ηλεκτρική και να έχει να εξαρτάται καθόλου από τις χώρες για πετρέλαιο, ούτε για οτιδήποτε άλλο καύσιμο.
1: Έχει και πυρηνικά όμως, έχει πυρηνικά εργοστάσια, αυτό. Οπότε ναι, αυτό βοηθάει αυτό. Πάρα πολύ. Ναι.
2: Αυτό βοηθάει.
1: Τέλος πάντων, τώρα τι να πούμε. Δροσούλα σας ευχόμαστε.
0: Αφού σου λέει το Σαββατοκύριακο, είναι ακόμα Τετάρτη. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένουν.
2: Μάλιστα την Παρασκευή, άμα συνεχιστεί έτσι αυτή η ένταση, την Παρασκευή αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας, που δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Το λες το 40 εντωμεταξύ, και εμείς κάθε Ιούλιο έχουμε 40. Και λέμε.
2: Ιούλιο.
0: Ναι, αλλά τον Ιούλιο, ναι, μπράβο.
1: Ναι, όχι Μάιο. Τέλος πάντων.
2: Νομίζω ότι και στην Ελλάδα χτυπούσε 40 στην Ελλάδα Μάιο, θα είχαμε πολύ μεγάλους λόγους να ανησυχήσουμε.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα έλεγα τότε, εγώ που είμαι καλοχειμωνάκιας,
1: ναι,
0: να ξέρεις.
1: Χειμώνα, αλλά τέλος πάντων.
0: Που μου αρέσει το κρύο.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Σε φιλούμε,
0: Θωμαΐς. Να σε καλά, Θωμαΐς. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και τι, πάμε Ιταλία τώρα εμείς, να πάμε. Να πάμε. Ο Κρίστιανο Μαυρίς, και εκεί ζεσταίνονται.
0: Τι ζεσταίνονται. Όλη η Ευρώπη, με εξαίρεση εμάς που εμείς είμαστε πιο απαλά προς το παρόν. Διάβαζα και αναρτήσεις και μετεωρολόγων που έλεγαν εμάς δεν θα μας πιάσει αυτός ο θόλος, αλλά την Ιταλία την πιάνει. Κρίση, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα από μια πολύ ζεστή Ιταλία και ειδικότερα κεντροβόρεια Ιταλία.
1: Τι λες ρε παιδάκι, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή.
3: Είναι ένας θόλος, όπως υπόθηκε πολύ συχνά.
0: Ναι,
3: πράγματι, και όπως υπόθηκε και τις τελευταίες ημέρες, είναι ένας θόλος ο οποίος πιάνει πραγματικά 3-4 χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Ανάμεσα σε αυτές έχουμε και το βόρειο και κεντρικό τμήμα της Ιταλίας. Μάλιστα, μέχρι χθες είχαμε πάνω από 10 πόλεις με πορτοκαλί χρώμα, ενώ χθες το βράδυ ανακοινώθηκε πως μέχρι την αύριο Πέμπτη θα έχουμε 4 πόλεις οι οποίες θα είναι στο κόκκινο όσον αφορά το συναγερμό. Και αυτό το κόκκινο ουσιαστικά θα αφορά την Φλωρεντία, την Μπολόνια, τη Ρώμη και το Τωρίνο. Και ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε βασικά στην ειδικότερα της τουλάχιστον μέχρι αύριο, γιατί μετά αναμένεται να αλλάξει λίγο η πορεία αυτή τη υψηλή θερμοκρασία και να καλυτερέψουν κάπω τα πράγματα, είναι ουσιαστικά να έχουμε και νύχτε οι οποίε ονομάζονται τροπικέ, δηλαδή η θερμοκρασία ποτέ δεν πέφτει κάτω από του 20 βαθμού Κελσίου, αλλά και να πιάσουμε και θερμοκρασία που είναι σίγουρα μέχρι του 35-36 βαθμού, αλλά μέσα στι πόλει, εφόσον μέσα στι πόλει υπάρχει ένα μικρό κλίμα, πρέπει να πούμε, δεν αποκλείεται να φτάσουμε και τους 40 βαθμούς.
0: Ναι, γιατί πυρακτώνονται τώρα και όλα αυτά τα δακτακτήρια, τα τσιμέντα, οι αρχαιότητες που έχει και τα λοιπά, και αυτές εκπέμπουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας θερμότητα, με τη γνωστή ιδιότητα της γης. Και έχουμε θέματα.
1: Τρώσε ένα τζελάτο να δροσεστείς. Περνάει, αυτό είναι προσωρινό. Εσείς κλιματιστικά έχει εκεί ή όχι?
3: Είναι κάτι το οποίο αρχίζει και συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Ναι. Εφόσον ειδικότερα τα βράδια είναι ένα πρόβλημα το να κοιμηθεί κανείς. Ναι. Και μάλιστα ήδη από το 2022 η τοπική εφορία για το περιβάλλον ουσιαστικά είχε δει ότι, για παράδειγμα, σε μερικές πόλεις του Βορρά είχαμε φτάσει κάποιες νύχτες να είναι τροπικές και είχαμε φτάσει μια μέτρηση η οποία, φανταστείτε, είχε ξεπεράσει τις 100 νύχτες μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή το 30% των νυχτών περίπου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει μια τεράστια κλιματική αλλαγή, και πόσο μάλλον σε μια περιοχή η οποία δεν έχει καθόλου παράδοση, αν θέλουμε, σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και έτσι μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε και στο Μιλάνο βασικά ο κόσμος να αγοράζει κλιματιστικά αναγκαστικά, γιατί δεν είναι πλέον πολυτέλεια, γίνεται ανάγκη, αντιλαμβάνεστε.
1: Αλλάζει
3: τρόπο ζωής.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή μας έλεγε πριν η Θωμαής Παπαγιάννου από την Γαλλία ότι είχαμε πνιγμούς γιατί μπαίναν στη θάλασσα, η οποία αυτή την περίοδο έχει και ρεύματα, αλλά είναι και μεγάλη η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ στεριάς και θάλασσας. Δηλαδή η θάλασσα έχει 11 βαθμούς και έξω έχει 37. Ισχύει το ίδιο και στην Ιταλία?
3: Δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο επεισόδιο το οποίο να σημειώθηκε από τις υγειονομικές αρχές εδώ στην Ιταλία. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε είτε θερμικά σοκ είτε θύματα, ευτυχώς. Πρέπει να πούμε όμως ότι η περιφέρεια του Λατίου, που είναι η περιφέρεια της Ρώμης, υπενθυμίζω, ουσιαστικά υιοθέτησε ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα απαγορεύεται κάθε εργασία κάτω από τον ήλιο συνεχόμενα από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αλλά μέχρι στιγμής είναι η μόνη έμπρακτη, αν θέλουμε, πρωτοβουλία η οποία έχει πάρθει μέχρι στιγμής. Και αυτό επειδή από ό,τι φαίνεται δεν αναμένεται κάτι το πάρα πολύ ψηλό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όμως προφανώς αυτό μπορεί να αλλάξει και σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο από τη στιγμή που οι προβλέψεις αλλάξουν.
1: Θέλει κι άλλα. Ναι. Αλλάζει εντελώς το πράγμα. Αλλάζει, ναι.
3: Και υπολογίστε επίσης πως μέχρι πριν 10 μέρες, τη Δευτέρα δηλαδή της περασμένης εβδομάδας, εμείς ξυπνούσαμε το πρωί και είχαμε σακάκι και φούτερ. Είχαμε τα βράδια 7 και 8 βαθμούς και μάλιστα στα ορεινά, ειδικότερα στις Άλπεις, είχαμε και μέχρι πριν 2 εβδομάδες χιόνια και σε χαμηλό υψόμετρο. Ενώ μπορώ να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα που περνούσα από τις Άλπεις, μπορώ να σας πω ότι ό,τι είχε χιονίσει τώρα πάει, έφυγε, ειδικότερα στα χαμηλότερα υψόμετρα. Και πλέον ήρθε καλοκαίρι ξαφνικό.
1: Καλώς τα δεχτήκατε κι εσείς. Τι να κάνεις τώρα, είναι μια κατάσταση η οποία αλλάζει εντελώς όλο το σκηνικό.
0: Να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Περιμένουμε με αγωνία. Πράγμα και με ενδιαφέρον.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κριστιαν.
0: Καλημέρα.
1: Ο Κριστιαν Μαυρίς, ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία. Ακούσατε, Γαλλία, Ιταλία,
0: Αγγλία. Ακούσατε τώρα από την εκπομπή. Στην Αγγλία έχει επίσης, στην Γερμανία έχει ζέστη, δηλαδή αυτός ο θόλος. Εμάς προς το παρόν δεν μας κάνει.
1: Που λέει που κακοθόλο να έχει, αυτό είναι, δεν είναι αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη που λέει τη ζημιά την κάνει πάντα ο Διονύσης, γιατί είναι προβοκάτορας. Ο Βαγγέλης από τη Σπάρτη. Αλήθεια είναι αυτό. Θα μου μείνει τελικά. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέο από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, τα οποία έχουν 20 βαθμούς Κελσίου ήδη. Δηλαδή σε 7 και 38 είχαν 20 βαθμούς. σταθμούς στα Βαλσαμάτα, που είναι και λίγο ύψωμα. Θα περίμενε. Κάνεις να είναι λίγο πιο χαμηλά.
1: Ο Δημήτρης μου έστειλε εδώ,
0: ναι,
1: από την Κασάνδρα.
0: Ναι.
1: 21 βαθμούς έχει θάλασσα. Αλλά δεν είναι καλό, βρε Δημήτρη.
0: 21 έχει.
1: Κρύο είναι αυτό.
0: Μπορεί να έχει 21. Εγώ δεν το ξέρω αν έχει 21. Υπάρχουν site που έχουν και τη θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Ο άνθρωπος και ναι, τη θερμοκρασία της θάλασσας.
0: Αυτό. Ναι, αλλά στη Γαλλία έχει 11. Δηλαδή δεν έχουμε όλες τις ίδιες θάλασσες.
1: Στη Γαλλία τώρα. Πας για παλιού στη Γαλλία. Εντάξει, και τους είχα πάει στην Κενία Ακτή. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και είναι αλλιώς. Έχει
0: να
1: μια
0: σου πω κάτι.
1: Παλύρ.
0: Κάπου διάβαζα χθες, επειδή κάποιοι λέγανε κάτι για την Κενία Ακτή. Η Κενία Ακτή δέχτηκε πέρυσι 6 εκατομμύρια τουρίστες. Η Ελλάδα δέχτηκε 63 εκατομμύρια.
1: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή, γιατί κάποιοι κάνουν κάτι συγκρίσεις περίεργες, ας πούμε.
1: Πήγε τώρα, αρχές Μαΐου, είχε πάει δικός μου άνθρωπος στη Σικελία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, στα χωριά της κάτω Ιταλίας, ξέρεις, που έχει και ελληνόφωνα και όλα αυτά τα πράγματα. Και μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ βρώμικες οι παραλίες τους.
0: Οι παραλίες της βρώμικες.
1: Πολύ βρώμικες. Πολύ, πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ.
0: Δεν πήγα σε παραλίες, δεν είδα. Να σου
1: δεν
0: πω την αλήθεια. Ένα λιμάνι είδα που υπήρχαν και πολεμικά σκάφη. Αλλά ναι, μέχρι εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ο Νίκος λέει, συγγνώμη λέει, για την πλανητική σκίαση, έχει τα ακούσει. Πάμε αδέρφια και Άγιος ο Θεός.
1: Τι είναι αυτό τώρα το πλανητική σκίαση? Μην μας βάζετε καλά πράγματα στο τραπέζι τώρα.
0: Στις 7:51 μας το λέτε.
1: Πλανητική σκίαση,
0: δηλαδή,
1: και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πείτε μας τώρα. Ναι.
1: Άμα έχει σκιά, η δροσιά. Αλλά. Λοιπόν.
0: Δεν φαντάζομαι ότι είναι ακριβώς
1: αυτό.
0: Ναι, για πες.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στην εθνική, στο ρεύμα ανόδου. Μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης και μέχρι λίγο πριν την Κηφισιά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν δείχνει να έχει γίνει κάποιο τροχαίο, αλλά με έχει χαμηλές ταχύτητες. Στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει από τη μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και την Πέτρου Ράλη κάτω η κίνηση και ξεκινάει στο ρεύμα ανόδου από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, προβλήματα βλέπω στην Κηφισία, στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Χαλανδερίου μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρσης. Προβλήματα βλέπω στην Κηφισία, στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Χαλανδερίου μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας, στο ξανακλείσιμο.

0: στο ρεύμα εισόδου προς το λιμάνι του Πειραιά έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου, να ξέρετε, προς Πειραιά. Στην απόλυξη της Αλίμου. Τι είπα τώρα.
1: Απόλυξη.
0: Εγώ τώρα και δεν μου δίνει σημασία. Ηλιουπόλεως, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Εθνική Αντιστάσεως επίσης πολύ αυξημένη κίνηση. Η Φιλολάου είναι καλή. Πάμε Φιλολάου, παιδιά. Εγώ το πρωί στις 5.30 ώρα βρήκα κίνηση στη Φιλολάου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Η Αρδιτού είναι πάρα πολύ φορτωμένη και πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Έχεις κάποιο μήνυμα να πεις?
1: Όχι, δεν έχω μήνυμα.
0: Α, δεν έχεις τίποτα?
1: Όχι.
0: Τίποτα. Μαριτίνα που είναι? Λοιπόν,
1: απ' έξω.
0: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μας είναι όχι πολύ χάλια όμως, αλλά αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό. Η Τσιμισκή είναι καλή ακόμα σήμερα. Η Λαγκαδά είναι στο ρεύμα καθόδου πρόβλημα από το ύψος των Αμπελοκήπων, να ξέρετε. Η Βασιλίσσα Σόλγας, η Βασιλέως Γεωργίου είναι πάρα πολύ καλές σήμερα και η Εγρατεία. Εντάξει, χαρά σε Ευαγγέλια σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο σας. Και πάντα τέτοια ευχόμαστε, να μην έχετε κίνηση και να είστε καλά. Yes, I am. Θα με καλέσουν κάποια στιγμή να τραγουδήσω σε μια τέτοια εκδήλωση που θα έχει πάρα πολύ κόσμο?
1: Ποια εκδήλωση?
0: Σαν του Τσίπρα.
1: Κόμματος.
0: Ό,τι να είναι. Τώρα που πάμε
1: σε
0: εκλογές. Ναι. Έχουμε σε ένα χρόνο εκλογές.
1: Περιμένουμε ίδρυση καινούργιου κόμματος.
0: Ναι,
1: ναι. Ποιο νου?
0: Σαμαράς δεν λέει ότι θα κάνει. Υπάρχουν δύο σενάρια.
1: Θα σε καλέσουν.
0: Ακού,
1: υπάρχουν. Στο Σαμαρά.
0: Ναι. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι ότι θα το κάνει, ξέρω εγώ, εκεί γύρω στο φθινόπωρο αρχές. Και κάποιο άλλο, ένα άλλο σενάριο λέει ότι μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ, δύο μήνες πριν τις εκλογές.
1: Πότε?
0: Δύο μήνες πριν τις εκλογές.
1: Πότε θα γίνουν εκλογές? Γιατί ξαναείδα χθες σενάρια.
0: 27 κατά την άνοιξη.
1: Ναι, όχι, ξαναείδα χθες σενάρια.
0: Τι
1: ότι σαν? Μπορεί να γίνουν αμέσως μετά τη ΔΕΦ.
0: Καλά, αυτό είσαι και
1: γι' αυτό, αυτό λέω, ξαναείδα σενάρια.
0: Ποιος τα θέλει αυτά?
1: Ξέρω εγώ.
0: Εγώ ακούω το τηλέο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Εκείνος δεν τις προκύρει τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Εκείνος δεν τις αποφασίζει.
1: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Αυτός έχει το. Πώς το λένε? Έχει το μαχαίρι και το πεπόνι.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Να ξέρετε.
1: Η Φωτεινή που έχει σπουδάσει στη Λάρισα,
0: ναι,
1: μου λέει. Ωραίοι, ζεστοί άνθρωποι, αλλά μια προφορά την έχετε. Εντάξει, αλλά όχι τόσο πολύ.
0: Εντάξει,
1: όσο μας παρουσιάζουν.
0: Εντάξει, μα τι
1: ναι.
0: πει.
1: Όχι, λέω.
0: Λαρισαίοι το έχουν κάνει αυτό.
1: Έλα που το έχουν κάνει Λαρισαίοι.
0: Ο Λαζόπουλος το έχει κάνει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ποιος το έχει κάνει? Εγώ. Μ' αρέσει επίσης, συγκινήθηκα χθες, μ' αρέσει και ως αθλήτρια η Μαρία Σάκαρη, αλλά, γιατί μ' αρέσει και το τένις πάρα πολύ, αλλά μου άρεσε χθες που έκανα αναφορά στη μαμά της, την οποία έχω δει να παίζει.
1: Ναι.
0: Στα μικράτα της.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι είμαστε συνομήλικες της μαμά της Σάκαρη. κάπου εκεί. Λίγο παραπάνω να είναι η Κανελοπούλα. Από μένα λίγο παραπάνω. Αλλά είναι εκπληκτικό να ακούς το παιδί σου να λέει ότι η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου είναι καταπληκτική, καταπληκτικός και πίστεψε σε μένα και αισθάνομαι τυχερός, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
1: Από τα καλύτερα.
0: Ναι, γιατί έρχεται σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε στα για τον Τσιτσιπά να μπει νελικόν τον πατέρα του, ας πούμε.
1: Αμάν με τον Τσιτσιπά.
0: Ναι, αφού μπει νελικόν τον πατέρα
1: του. Λόξικα θα έχει κάθε μέρα, ας πούμε. Όλο τον Τσιτσιπά να φέρεις.
0: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
0: Συνέχεια.
1: Και προχθές πάλι.
0: Τότε. Καλά, θα αναφέρομαι στον Τσίπρα τότε. Τσι το ένα, τσι το άλλο. Τι να πω.
1: Μάλιστα. Κασάμπιαν είναι αυτή.
0: Κασάμπιαν.
1: Θα φύγουμε.
0: Α, ναι. Τι ήρθε η ώρα.
1: Δεν ήρθε η ώρα ακόμα. Πας
0: δύο χρονιάνες, ναι.
1: 7:57.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τους Κασάμπιαν και αμέσως μετά Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Θα βγάλουν κανένα σκιακαντάρι πάλι, θα γίνει χαμός. Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. διαχρονικά τραγούδια.
4: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
3: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
1: Άκου τώρα.
0: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις στον Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολάρια. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχόλιασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξεύρηση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίες, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίδη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλίν, δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Και τον Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά ανοίγει πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις στα αγροτικά λιπάσματα χωρίς αίτηση καταβολή των 150 ευρώ σε κάθε παιδί. ΣΟΗ περισυνελέγησαν περίπου 50 μετανάστες στην Κρήτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήτη την Ευρώπη, 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός από 18 στους 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.
5: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Zakynthou και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
2: Earth Zakynthou. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Zakynthou με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Μουσική επιμέλεια Άννα Καποδίστρια. Φροντίδα ήχου Σταύρος Λιβέρης. Δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου και στο μικρόφωνο. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνα σας εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα, στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε και μέσω της εφαρμογής, όχι και μόνο, μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, την οποία φαντάζομαι ότι έχετε εγκαταστήσει όλοι για να μπορείτε να μας ακούτε.

2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

Σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαΐου και γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Θεράπων, ο Αλήπιος και η Αλυπία. Όχι με ταφ, προσέξτε, με πι. Αλήπιος και Αλυπία. Χρόνια πολλά και χρόνια τους πολλά και χρόνια τους πολλά. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ και ημέρα επίγουσας ιατρικής.

Πλούσια η επικαιρότητα και δει η πολιτική. Έχουμε και την Ελλάς. Έχουμε νέα κόμματα. Έχουμε τώρα, παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι. Ανακοίνωσε ο Αλέξης Παπανδρέου. Συγγνώμη, Τσίπρας. Δηλαδή, μισό λεπτό, καθίστε. Πρόλαβαν βέβαια οι εφημερίδες. Είναι γνωστές αυτές οι ώρες που γίνονται οι ανακοινώσεις. Πάμε να δούμε πώς έχουν καταγράψει την επικαιρότητα και δει την πολιτική και την ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς, είπαμε το όνομα, όχι με δύο λάμδα, δεν είμαστε, σας παρακαλώ, σαν τους άλλους τους κακοήθεις που νομίζουν ότι είπε το όνομα σε το κόμμα του Ελλάς για να έχει σχετισμό με τον Ελλάς του Βελουχιώτη, επειδή έχει ένα αστέρι στο άλφα που είναι κόκκινο και τα άλλα τρία γράμματα είναι μπλε, ότι αχταρμάζω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και εντάξει, εδώ είμαστε ρε παιδί μου, θα τα κουβεντιάσουμε όλα, θα τα σχολιάσουμε όλα. Όρεξη να έχετε να ακούτε και εμείς να λέμε. Η Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ελαιόλαδο από το... Βολές Καραμανλή, ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Επεισόδιο στο T-Center, μήνυση Μαρινάκη κατά Δημητριάδη. Διαφάνεια και ισότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών είναι ένα θέμα το οποίο προωθεί με νομοσχέδιο η κυβέρνηση, η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως. Λοιπόν. Πάμε στα νέα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών βόμβα στον ΑΣΕΠ, τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Η τελική διάταξη για τα βαρέα νοσηλευτές σύνταξη στα 62. Κώστας Καραμανλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου. Τι έγινε παιδιά εδώ τώρα? Βγήκε για να καλύψει τον Τσίπρα. Φυλακές, ομερτά πίσω από τα κάγκελα.

απογευματινή. Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο. 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα.

Εχμές Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Επιταχυτής ιόντων ο Δίας της Κρήτης στη μάχη κατά του καρκίνου. Attica Green Expo ανοίγει σήμερα τις πύλες της η έκθεση για το περιβάλλον. Ο ΠΚΕΠΕ 39 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες. Μητσοτάκης πολιτική βαβέλ με Αλέξη Κάρι. Καρίνη Καριστιανού, τι λες. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5%. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Και στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές η ελπίδα της Μαρίας. Καριστιανού. Εφημερίδα των συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ελλάς, ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με πηξίδα. Ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Ανθεκτική χώρα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων.

ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες. Άλλο θέμα από την εφημερίδα των συντακτών, Κώστας Καραμανλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φύλων της συνοχής. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει προστασία από τον υπερτουρισμό, συμφέρουσα ικανότητα. Ωραίο έξυπνο. Ριζοσπάστης. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής. Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Κινητοποίηση σήμερα στις 4 στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μια εβδομάδα. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου στις 6 Ιούνιου ανοίγει η αυλαία των εκδηλώσεων. Κρατικός προϋπολογισμός, πάνω από 5 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα ενώ ο λαός στενάζει από την ακρίβεια. Το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ένταση της καταστολής, του εγκλωβισμού και των απελάσεων για τους κατατρεγμένους. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για αντίπεινα προειδοποιεί το Ιράν. Κόμμα Τσίπρα με τα ίδια παλιά και χρεοκοπημένα υλικά.

Ελεύθερος τύπος. Κτηματολόγιο. Πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε σε reunion. Ελλάς στο όνομα του κόμματος με εμφυλιοπολεμικό άρμα. Σώπα, δεν γίνονται αυτά. Στη Βαβέλ της αντιπολίτευσης απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη πολιτών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε 40. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Δεν μας πειράζει. Τα κεφάλια και το χρονοδιάγραμμα. Τα κεφάλαια. Δεν γίνεται σήμερα, γιατί δεν βλέπω καλά. Τα κεφάλαια και το χρονοδιάγραμμα επενδύσεις μαμούθ από ΔΕΗ για ανανεώσιμες τηλεπικοινωνίες και data centers.

Το μανιφέστο. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα. Οι ελασίτες ξανάρχονται. Σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ολίγον σοσιαλδημοκρατία. Καέ Ολυμπιακός Μοντεράτο Καντάμπιλε, ο θρύλος των αδελφών Αγγελόπουλο. Η ανιδιοτελής αγάπη, η αφοσίωση, το πάθος και οι τεράστιες επενδύσεις οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Μητσοτάκης versus Πασόκ, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους.

κόντρα. Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Έφτιαξε και σύνδρομο και σύνθημα. Ωραίος. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Κόντρα σε όλα, έξυπνες κάμερες, πονηροί γραφειοκράτες. Κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος. Πού να πάει, παιδιά, εδώ ανακοίνωσε ο Τσίπρας κόμμα. Είναι τώρα για διακοπές. Θέλω να ετοιμαζόμαστε.

Ο λόγος. Παράταση επιδότησης ντίζελ για τον Ιούνιο. Ποια παιδιά και πότε θα λάβουν ενίσχυση 150 ευρώ. Νέο αίτημα 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαψης το 8ο. Το Ιράν απειλεί με αφανισμό το Ισραήλ, σύννεφα και πάλι στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Αριστοτέλης Παντελιάδης, έρχονται ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ, αλλά όχι καταστροφή. Δημοσκόπηση ίντερβιου, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, τέταρτη η Καριστιανού, στα αζήτητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Προβληματισμός και για την επόμενη ημέρα, αυλαία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Φυσιολογικά κίνητρα και fast track αδειοδοτήσεις, φορολογικά. Τι έχω πάθει σήμερα? Εγκεφαλικό. Αναμόρφωση του πλαισίου για ξένες επενδύσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Φορολογικά κίνητρα είναι έτσι.

Εστία. Βόμβες καραμαλί, ο κόσμος διολυσταίνει προς την διαρκή αναρχία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής, χειραγωγείται η δικαιοσύνη, γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου, εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά, δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία, υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσεως. Άλλο θέμα από την Εστία, ατελέσφορες οι έρευνες υδρογονανθράκων στο οικόπεδο δυτικός της Κρήτης.

political. Μητσοτάκης στο Υπουργικό. Σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές.

ηχηρό μήνυμα Καραμανλή να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αποκαλυπτήρια Τσίπρα στη σκιά της Ακρόπολης, η Ελλάς με 7 δεσμεύσεις βάζει πλώρη για τις εκλογές. Έρευνα της Political για τα ηλεκτρικά πατίνια, πως το πράσινο όνειρο μετακίνησης έγινε ο γκρίζος εφιάλτης των δρόμων.

δημοκρατία. Βαρισίματα μηνύματα Καραμανλή για τα εθνικά θέματα. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Προσβολή των νεκρών μας, σε ένα άλλο θέμα από τη δημοκρατία, χοροδία από την Ορεστιάδα, τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο πορτρέτο του Κεμάλ. Μάλιστα. Ξαναζεσταμένη σούπα, αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα. Παιδιά, δεν αμετάνοητο. Πρώτα απ' όλα, τι αμετάνοητο. Τόσο μπορεί αμετανόητο. Πέρα εκεί φτάνει. Να μετανοήσει γιατί. Αφού θα χορεύουνε πάλι βάρα τενταούλια. Πυροσβεστική, πρόστιμο στο Δήμο Κερατσινίου για κενά πυρασφάλειας σε νηπιαγωγεία και σταθμούς.

Ναυτεμπορική. Αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερήσεις στην εξόφληση B2B υποχρεώσεων. Μετεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. ΑΔΕ τα όρια λήψης αναγκαστικών μέτρων για φοροχρέη. Αλέξης Τσίπρας, νέο κόμμα, κάλεμα συμπαράταξης. Πάμε σε μουσική ανάσα πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα, τα αθλητικά.

Πάμε λοιπόν τώρα στα αθλητικά πρωτοσέλιδα και ξεκινάμε με τη Sport Day. Το μεγάλο στοίχημα. Επίσημα πράσινος ο Γιάκομπ Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψή του. Μέχρι το 2028, ο Σκανδιναβός τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διαρκείας, ενώ εκκρεμεί η συγκρότηση του team που θα τον πλαισιώσει. Επηγόντως τίτλο, ο κόσμος του Τριφυλιού περιμένει από τον Δανό να πετύχει ό,τι δεν κατάφεραν οι προηγούμενοι 19 προπονητές που πέρασαν από τον πάγκο επί εποχής Γιάννη Αλαφούζου. Ναι παιδιά, δεν αλλάζεις τον προπονητή 19. Όταν έχεις 19 και δεν, κάτι άλλο πρέπει να αλλάξει. Λέω εγώ τώρα, αλλά ναι. Ξανά για Χιλ, πάλι στο κάδρο του Ολυμπιακού ο Ισπανός Εξτρέμ. Το βλέμμα στη Λειψία, στραμμένοι στον τελικό του κόνφερενς απόψε οι Ερυθρόλευκοι για να δουν τον Ουνάι Λόπεθ. Ο Δίνι ράγισαν και οι πέτρες στο στερνό αντίο στον Άτζα.

πρωταθλητής. Ουνάι ή Ουναΐ, όπως θέλετε πείτε το, Ουνάι θα το λέω εγώ, κλείνει ο θρύλος. Μιλάει και για Καμαρά, λέγεται ο Ολυμπιακός. Πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τον Βάσκο Χαφ για να υπογράψει αμέσως μετά τον τελικό του Conference League. Ολλανδία Δαγκωτό Μέντι, στο Μουντιάλο LKB. Ωραία, φαντάζομαι πως θα γυρίσει αυτός τώρα. Επιμένει η Ατλέτικο για Ρόντι Νέι, η Πάρμα έτοιμη να πάρει στρεφέτσα. Θρύλε, έλα στο λαό σου, γεμίζει το σεφ για την αποθέωση στο αυριανό μάτς με την ΑΕΚ. Βάζει Τζόζεφ στη λίστα του πρωταθλήματος, 100% δικαίωση του Μπαρτζόκα με τον Καναδό. Έρωτας του Φουρνιέ για θρύλο, η υπόσχεση Ιόνιας πίστης. Μπάσκετ, αυτός ήταν ο MVP, πώς θα ψήσει τώρα τον, πώς θα ψήσει τον Πίτερς. Η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρέτησε τον Άντζα.

Φως. Φωτιά στα γκάρντ. Ο Ολυμπιακός γίνεται πανίσχυρος και στην περιφέρεια με την προσθήκη των Μοντέρο, Μίλλερ, Μακιντάιρ και βλέπει repeat. Πώς μπορεί να γίνει η ανατροπή με Πίτερς και οι έτοιμες εναλλακτικές αν επιλέξει Μιλάνο. Κοινή επιθυμία για Μακίσικ. Κόκκινο πρώτο βήμα. Ο Ολυμπιακός διεύρυνε το σερίτο επί του Παναθηναϊκού στο 61-0, επικρατώντας 15-12 στο Πέτρος Καπαγέροφ και ανοίγοντας το σκορ στους τελικούς της Water Polo League ανδρών. Τι είναι τον Παναθηναϊκό πανηγυρίζουν? Αυτοί πανηγυρίζουν άμα δεν έχουν πνιγμένο μετά. Ποιο πόλο ο Παναθηναϊκός? 61-0. Πότε μάθανε να κολυμπάνε εκεί στην Αθήνα? Κλείνει Ουνάι Λόπεθ. Ο έμπειρος Χαφ παίζει απόψε με τη Ράγιο στον τελικό του Conference και ακολούθως ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να τον φέρει άμεσα στην Ελλάδα. Ένα ακόμα θέμα από το Φως. Ράγισαν καρδιές το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άτζα. Είπαν σε κλίμα Οδύνης, συγγενείς, φίλοι και παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας.

ώρα των σπορ. Φουλ μπάλα. Ο Νίκολιτς θέλει πολλά φιλικά στη φετινή προετοιμασία για να φτάσει με αγωνιστικό ρυθμό η ΑΕΚ στις δύο μάχες του Αυγούστου για τα προκριματικά του Champions League. Ξέρει τον τρόπο, το απέδειξε πέρυσι, θα το πετύχει ξανά και θα στείλει την ΑΕΚ στα αστέρια. Γιώβιτς, ο Νίκολιτς είναι ο νούμερο ένα για το πρωτάθλημα. Live Sport. Νίστρουπ διετίας και άσος, με τον δανό προπονητή θέλει να μπει στον Βοτανικό ο Παναθηναϊκός. Προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα. Στόχος 4 Βάργκα. Καρέ μεταγραφών στο επίπεδο του Ούγκρου Πεχταρά που έκανε τη διαφορά θέλει η ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ, εξτρέμ και ακόμη ένας μέσο επιθετικός. Πολυθρόνα για δύο στους αιώνιους. Πώς έχουν τα δεδομένα για Τσάπρα, Βαγιανίδη σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και για Βίχο στους Ερυθρόλευκους. Και Μέτρο Σπορ, double νούμερο 3. Οι γυναίκες του ΠΑΟΚ νίκησαν εύκολα την ΑΕΚ και πήραν πανάξια το πρωτάθλημα μετά το κύπελο, προσθέτοντας την ομάδα τους στη γυναικεία του ποδοσφαίρου και την ΚΑΠΑ 19, που επίσης τίμησαν με κατάκτηση double τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Σενάριο έκπληξη με Παούνοβιτς. Στο σελίδα Μότζα Σπορτ αναφέρει ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βλέπει στο πρόσωπο του Σέρβου ομοσπονδιακού προπονητή τον ιδανικό αρχιτέκτονα για το restart που έχει αποφασίσει με στόχο να επανέλθει στους τίτλους. Μήτρου Λόγκ έως το 2028. Ο Άρης επέκτηνε το συμβόλαιο του Ελληνοκαναδού Γκάρντ. Στο τέλος των εφημερίδων.

0: like him. Δανάη Μπάρκα. Δεν έχω πάει για τον Ιφικό ακόμα. Είναι όλα πολύ ανοργάνωτα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν έχω στείλει προσκλήσεις.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ω Παναγία, πώς θα ζήσουμε τώρα. Είμαι πολύ ανοργάνωτη, λέει, αλλά πολύ χαρούμενη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εννοείται ότι θα είναι καλεσμένος.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τι τα σπάσανε, τσακωθήκανε. Ρε παιδιά, ρε εσύ Αλέξανδρε, τι θα γίνει. Μας αφήνεις ανενημέρωτους. Ε, τι έχω πάθει. Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης μετρούν αντίστροφα για το γάμο τους, ο οποίος αναμένεται να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σε δηλώσεις που προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης, η

0: Προσιάζεται, δεν είναι ηθοποιός τώρα. Τι θα γίνει, παιδιά. Δεν έκρυψε οι προετοιμασίες βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, αφού ούτε οι προσκλήσεις έχουν σταλεί.
1: Άχω και δεν νοιάζει.
0: Μάλιστα. Από τη μία λέει υπάρχουν οι υποχρεώσεις και οι εκκρεμότητες, από την άλλη όμως υπάρχει η προσμονή για μια σημαντική προσωπική στιγμή.
1: Άχω και δεν νοιάζει.
0: Και τι θα γίνει εσύ, Δανάη, τώρα. Τι θα γίνει. Ωραία, τι θα πάθουμε. Η παλαιότερη εξομολόγηση για τους χωρισμούς. Πρόσεξε τώρα πώς το παντρεύουνε. Για να μαθαίνετε, γατάκια. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Δανάη Μπάρκα είχε μιλήσει για τις δύσκολες πλευρές των σχέσεων, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξαν πολλές φορές. Όχι, φορές, το πολλές είναι δικό μου. Είμαι της υπερβολής. Που παρακαλούσε να τη ζητήσει ο σύντροφός της να χωρίσουν, ώστε να βγει η ίδια από τη δύσκολη θέση.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τι είπες τώρα, ρε φίλε. Γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και από εκεί που οι άλλοι την κυνηγάνε για να κάνει πρόβα για νηφικό, Μαριάντα Πιερίδη. Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει. Μπορεί τρεις ή τέσσερις.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τι εννοεί δεν θυμάται, ρε αυτή. Δεν είπα, λέει, σε όλες τις προτάσεις γάμου ναι. Καλά, δεν πόσες σου κάνανε. Άμα έχεις παντρευτεί τέσσερις φορές. Η Μαριάντα. Α, είναι κάνει χιούμορ, μωρέ. Έλα. Η Μαριάντα Πιερίδη, λέει, μίλησε με χιούμορ για τους γάμους της, τις προτάσεις που δέχτηκε και το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά. Δεν είναι, λέει, δική μου ανάγκη να παντρεύομαι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τι είναι ως ανάγκη, είναι δική μου. Εγώ παντρεύομαι συνέχεια. Λοιπόν, η τραγουδίστρια δεν δίστασε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Είναι αδίστακτη. Να αυτοσαρκαστεί, παραδεχόμενη πως δεν θυμάται με βεβαιότητα αν έχει παντρευτεί τρεις ή τέσσερις φορές. Ήθελα, λέει, πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει. Μπορεί να είναι και τέσσερις γάμοι. Νομίζω είναι τρεις. Μπορεί, λέει, δεν θυμάμαι. Μεθυσμένη πήγε στο Las Vegas, παντρεύονταν αυτή. Στην Αμερική. Δεν είναι δική μου ανάγκη να παντρεύω. Σώπα καημένη τώρα είναι. Διάλλου είναι. Είναι δική σου ανάγκη. Δεν είπα, λέει, σε όλες τις προτάσεις γάμου, ναι. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο πολύ στην πίεση. Όταν είσαι σε σχέση τρία χρόνια και στο ζητάει, λες ναι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Κάπως έτσι έγινε, λέει, μετά κάτι χαλάει.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Και εσύ γιατί μου βιονείσαι, πας και τον παντρεύεσαι δηλαδή. Αν δεν σου ζητάει το παντρεύεσαι, γιατί λες ναι. Η επιθυμία της για οικογένεια, λέει, υπήρξε έντονη. Όμως όπως άφησε να εννοηθεί, δεν σημαίνει ότι κάθε απόφαση ήταν αποτέλεσμα μιας βαθιάς προσωπικής ανάγκης για γάμο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Και παντρεύτηκε και τέσσερις φορές και δεν θυμάται κι αν είναι τρεις ή τέσσερις. Μαριάντα. Α, έλα. Αυτό πρέπει να έπρεπε να το έχεις βγάλει, Αλέξανδρα, ένα τέλος πάντων. Ο έρωτας, λέει, δεν με πάει καλά. Ίσως θέω και εγώ, γιατί έχω γαϊδουρινή υπομονή. Μόλις όμως κάσω, εκεί τελείωσε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Και επειδή δεν θυμάται πόσες φορές έχει παντρευτεί, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας. Εξηγώντας πως αγαπά πολύ τη ζωή στο σπίτι και την καθημερινότητα της οικογένειας.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μπορεί, λέει, και να παντρευόμουν ξανά γιατί είμαι του σπιτιού.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μου αρέσει να καθαρίζω, να μαγειρεύω, να τα κάνω όλα μόνη μου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δεν μπαίνει κανείς στο σπίτι μου και το παιδί μόνη μου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Άρα γιατί να παντρευτείς αφού καθαρίζεις μόνη σου, τα κάνεις όλα μόνη σου και δεν θες και κανένα μόνη σου. Και γι' αυτό δεν θυμάται τους γάμους. Εσά σφουγγαρίζει. Σφουγγάρισε αυτή σήμερα ή αύριο μεθαύριο. Πρέπει να σφουγγαρίσω. Αυτή τη βδομάδα παντρεύτηκα. Είχα ένα παιδί. Πού το έχω αυτό το παιδί. Μπορεί, λέει, και να παντρευόμουν ξανά επειδή είναι του σπιτιού. Να το καθαρίζει, να το φροντίζει. Και γιατί πρέπει να παντρευτείς για να καθαρίζει το σπίτι. Εκτός αν καθαρίζει το σπίτι, οπότε παντρεύεται. Οπότε εκεί πάμε σε άλλα επίπεδα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλεί το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάτζος. Μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚ 4,5 εκατομμύρια. Έρευνε σε 300 αλφα φημί.

0: Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους σε express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτζακίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της Έρτε Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
7: Όχι, λάθος! Δύο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το EyeSight? Κάθε τρεις ώρες αλλάζει το κοράκι.
8: EyeSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Έρτζα Κίνφου.
9: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

στα εφέ ο Σταύρος Λιβέρης. Υπό τους και... όχι του κόμματος, γιατί δεν υπάρχει κόμμα, του Προέδρου, έτσι, ο οποίος έντυσε μουσικά την βραδιά.

Θα πάρει φωτιά το χαρτί στα χέρια του και όπου θα εμφανιστεί το όνομα. Ότι κάτι θα γίνει, έτσι όπως κοιτάει δεξιά και αριστερά. Και κοιτάει, έχει πίσω του μια οθόνη, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί, παγωμένο το χαμόγελο. Κάποια στιγμή πήγε να του φύγει, γιατί σου λέει πόσο θα γελάω σαν να βλέπω μου καθαρίζουν αυγά. Χαμογελάω. Κάποια στιγμή λέω, να, ρε εσύ συλλελογημένη είναι. Τώρα το έχει στο newsroom τη φωτογραφία. Μιλάμε. Λοιπόν, είναι γιατί είναι κάτι το οποίο κάνει εντύπωση σε όλους, ρε παιδί μου. Λίγο να έχει ασχοληθεί με την πολιτική και με την ιστορία του τόπου, βλέπεις ότι είναι μια αντιγραφή και κακή, δεν τη λες και καλή. Λοιπόν, και εκεί που κοίταζε, πέρασαν βασανιστικά τα δευτερόλεπτα, ξαφνικά πίσω στην οθόνη, δύο χέρια ανοίγουν ένα χαρτί, σαν αυτό που κράταγε, και έγραφε «Ελάς». Το ε, το λάμδα και το σίγμα με μπλε, το α με κόκκινο και με ένα αστέρι έτσι να παραπέμπει τώρα. Το να λες διχαστικό. Και τα χρώματα. Γαλάζιο κίτρινο, φούξια. Πού πας με φούξια με κόμμα, ρε φίλε? Φούξια έχει βάλει κάποια στιγμή Μπαρτσελόνα, ακόμα τη σκένε τις φανέλες. Δεν θέλω να τις βλέπουν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αντικειμενικά σας αρέσει? Αντικειμενικά. Για κόμμα. Έτσι όπως κάνει με τα χρώματα. Κατάλαβα. Καλά θα πάει γι' αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, έτσι το ανακοίνωσε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τώρα, το ότι προσπάθησε να βρει, πρώτα είχε βρει το Ελλάς και λέει το επιτελείο, παιδιά θα λεγόμαστε Ελλάς, βρείτε στο ακτικό λέξο κάτι που να κολλάει. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Απλά έτυχε. Έτυχε, ρε παιδί μου, και σου λέει πώς, το κόμμα θα το πούμε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Α, τι ωραία. Όλο στοιχείο βγάζει και Ελλάς. Όλο στοιχείο είναι. Τι θυμίζει εκτός από την Ελλάδα, ρε παιδί μου? Γιατί βγήκε προχθές ο... Είναι Μπαρθελονίστα, το ξέρεις. Ο παδός μεγάλο. Βγήκε προχθές και λέει. Βγάζει και την μπάλα της Μπαρσελόνα και έπαιζε. Θα έχει τον μπλε, λέει, της πατρίδος. Έχει βάλει στο λεξιλόγιο του τη λέξη πατρίδα. Το έχουνε σύνορα η θάλασσα, μας τρελάνετε. Το ποια πατρίδα, μπαίνουν όλοι μέσα, διεθνιστής και αυτά. Ξαφνικά βρήκε, ανακάλυψε την πατρίδα στα 52 του. Δεν κακό. Κάποια στιγμή, λοιπόν. Και το κόκκινο των αγώνων μας. Της αριστεράς, λέει αυτός τώρα. Τώρα αυτό το ακούνε αριστεροί και βγάζουν φλίκτενες. Στον Περισσό έχουν πιάσει από μία αγωνία ο καθένας και κοπανάει το κεφάλι του από τα νεύρα του, γιατί τους έχει ανεβάσει την πίεση. Πήρε και το Ελλάς, που το Ελλάς ήταν το του Ελλάς του Βελουχιώτη, το ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, και σου λέει, ρε φίλε, πόσο πια θα καπηλευτείς εσύ την αριστερά? Και έχει γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις. Και ποιος βγήκε πρώτος να αντιδράσει? Γιατί περίμενε. Ο Πάνος ο Καμένος. Και λέει ο Πάνος ο Καμένος, παιδιά, η πρώτη, ο συνεταιρός αυτός που κυβερνήσανε μαζί, ο πρώην πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον ΑΝΕΛ. Κοίτα, τώρα θα κόλλαγε. Θα το λέγες, τότε τους λέγαμε ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Τώρα θα μπορούσες να τους λες ΕΛΑΣΑΝΕΛ. ΕΛΑΣΑΝΕΛ, ωραίο δεν θα ήτανε? Πώς αλλιώς? ΑΝΕΛΑΣ, ΑΝΕΛΕΛΑΣ. Δεν πάει. Το ΕΛΑΣΑΝΕΛ μου άρεσε περισσότερο. Ναι. Και βγαίνει λοιπόν ο Πάνος ο Καμένος και ανεβάζει μια φωτογραφία. Α, το σήμα δεν είδαμε το σήμα. Σήμα είναι το αστέρι μάλλον, στο αλφα. Αυτό θα είναι το αστέρι, το κόκκινο. Το λες δεν το λες αστέρι. Έχουν, πρέπει, το πώς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που και εκεί το αλφα το κάνανε ένα αστέρι. Δεν βλέπω καμιά πρωτοτυπία. Τον ίδιο σχεδιαστή πρέπει να έχει. Και δεν έχει και έμπνευση αυτός ο σχεδιαστής. Δηλαδή παίρνει ένα αλφα και το κάνει αστέρι. Κάνει και κάτι άλλο, ρε φίλε. Όλα, ναι. Και βγαίνει λοιπόν ο Πάνος ο Καμένος και λέει, όταν εμφανίζεται Ελλάς, για του Τσίπρα την Ελλάς, αλλά υπονοώντας τον Ελλάς, για το Γοργοπόταμο επιβάλλεται ΕΔΕΣ. Και έχει, παιδιά, δεν κάνει τίποτα τυχαία, να ξέρει το Καμένος. Έχει το γράφει ΕΔΕΣ, Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Τον ΕΔΕΣ του Ζέρβα.

Λοιπόν, και είναι, έχει βάλει φωτογραφία όπου φοράει γραβάτα μπλε με, με κόκκινες βούλες, με συγχωρείτε, και κόκκινο μαντίλι στο σακάκι, ίδια χρώματα δηλαδή, σαν να του λέει Αλέξη, με ξεχάσεις παρακαλώ, δεν μπορεί μόνο ο Ελλάς, πρέπει να έρθει και ΕΔΕΣ ή Ελλάς, αφού έκαναν τον Ελλάς ή Ελλάς και τον ΕΔΕΣ ή ΕΔΕΣ, να συνεχίσει αυτό. Τώρα πώς θα λέγεται ΕΔΕΣ Ελλάς, Ελλάς ΕΔΕΣ, Ελλάς ΕΔΕΣ, καλύτερο μου φαίνεται, Ελλάς ΕΔΕΣ για κυβέρνηση, μας κυβερνήσουν οι Ελλάς ΕΔΕΣ, οι ΕΔΕΣ Ελλάς, ναι. Ο Πάνος ο Καμένος είναι αυτός που το θυμάστε το σποτάκι που είχε βάλει ένα μικρό παιδάκι και έκανε τον Τσίπρα με το τρενάκι, που αυτό και έλεγε πρέπει κάποιος να τον καθοδηγεί το παιδί, ή που τσακιζόταν και έβαζε γύψο και έλεγε πρέπει να τον προσέχει κάποιος. Ναι. Μάλιστα. Ελλάς ΕΔΕΣ.

Τώρα μπορεί να πει κανείς ότι καλλιεργούν εμφυλιακό κλίμα ή τοξικότητα ή λαϊκισμό. Όχι ρε παιδί, ποιος μπορεί να το πει. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς να κατηγορήσει τον Τσίπρα ή τον Καμένο. Καλά, αφήστε τον Καμένο γιατί πολύ του δώσαμε σημασία. Απλά έπαιξε και αυτός, έκανε ένα εμφυλιολόγημα εκεί κλπ. Ότι μπορεί ας πούμε να λαϊκίζει, να εμφανίζεται διχαστικός, τοξικός ο Τσίπρας. Επειδή έτυχε ρε παιδί μου τώρα να λέγεται Ελλάς το όνομα. Τι, επειδή σου θυμίζεις ένα που είσαι εσύ που το σκέφτεσαι είσαι. Δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις και πράξεις, πονηρά μυαλά υπάρχουν. Αν εσύ ακούς Ελλάς και πάει το μυαλό σου στον εμφύλιο, δεν φταίει ο Τσίπρας. Άντε γιατί το έχετε ξεφτυλίσει να πούμε. Επειδή αυτό το όνομα του ήθελε από μικρός, ονειρευόταν να κάνει ένα κόμμα που θα λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από μικρός τον ονειρευόταν. Τότε που μάθαινε να κάνει τον Αντρέα. Λοιπόν, επειδή έτυχε τώρα το αρκτικό λέξο να βγαίνει η Ελλάς, πρέπει να πάει το μυαλό σας εσάς στον Ελλάς και στον εμφύλιο και σε διχαστικές λογικές. Έλα παιδιά, ήταν τοξικός. Ο Τσίπρας τοξικός, πότε ήταν τοξικός? Υπήρξε ποτέ λαϊκιστής ο Τσίπρας? Αμας τρελάνετε. Αμέ πάτε και πιάνεστε από κάτι λεπτομέρειες τώρα. Επειδή όχι ρε φίλε, εντάξει, δεν νομίζω ότι, κατάλαβες τώρα.

Να του δώσουμε όμως έτσι ότι χωρίς μεγάλη προσπάθεια, μηδαμινή προσπάθεια, έτσι, αυτό που ήθελε το πέτυχε. Τι δηλαδή? Να συζητιέται το όνομα, είτε γιατί θυμίζει τον Ελλάς, τον απελευθερωτικό στρατό, το λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, είτε γιατί θυμίζει την ελληνική αστυνομία, όπως είπανε κάποιοι, είτε γιατί θυμίζει την Ελλάδα, είτε αυτό που πέτυχε επικοινωνιακά ποιο είναι? Να κουβεντιάζεται χωρίς να πληρώσει ευρώ ένα όνομα το οποίο σου μένει κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή, σου μένει. Είναι αντικείμενο συζήτησης το όνομα και όχι όλα τα υπόλοιπα, γιατί εάν πιάσεις όλα τα υπόλοιπα θα κλάψεις με μαύρο δάκρυ. Με μαύρο δάκρυ, δηλαδή είναι σαν να μην έχει περάσει μία μέρα. Σαν να μην έχει κυβερνήσει ποτέ αυτόν τον τόπο. Σαν να μην έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Σαν να μην τον οδήγησε εκεί που τον οδήγησε. Σαν να μην... ότι έρχεται πάλι, δεν ξέρω. Αν και αυτός έχει ξεπληθεί σε κάποια κοκολυμπήθρα. Λοιπόν, αυτό που ήθελε όμως το πέτυχε. Γίνεται ντόρος γύρω από το όνομα, ρε παιδί μου, που σημαίνει ότι σου μένει. Άρα το στόχο του τον πέτυχε.

Και επειδή ο άνθρωπος δεν ξέρει, ρε παιδί μου, έρχεται με ορμή γιατί είναι νέο, δεν έχει ξανακυβερνήσει, δεν έχει διοικήσει κόμμα, δεν έχει κυβερνήσει ποτέ τη χώρα. Έρχεται, βλέπει τόσο καιρό δηλαδή που έλειπε, τα βλέπει αυτά ως παρατηρητής και σου λέει: κάτσε, ρε παιδί μου, εγώ άφησα μια χώρα διαμάντη. Δηλαδή, έτσι νομίζει ότι ναι. Και έρχεται τώρα και λέει: ποιες έχει κάνει, δεσμεύεται ο άνθρωπος. Θυμάστε Θεσσαλονίκη, θα βαράω τα νταούλια και θα χορεύουνε. Θα τα ασκήσω τα μνημόνια με ένα άρθρο και ένα νόμο. Τι άλλο, go back, Mr. Αυτό, Σόιμπλε, Mrs. Merkel. Τι άλλο, το όχι που έκανε, ναι. Βέβαια, έχει αυτό το ατού, το οποίο κανείς δεν μπορεί να το πάρει, για να είμαστε και δίκαιοι. Φέρει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος παγκοσμίως διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια, στις πολιτικές επιστήμες, ως ο άνθρωπος ο οποίος καθιέρωσε τον όρο Mr. Κολοτούμπα. Αυτό δεν μπορεί να το πάρεις εύκολα. Ποιος άλλος το έχει καταφέρει παγκοσμίως να αναφέρονται, να λένε Mr. Κολοτούμπα και να αναφέρονται στον Τσίπρα. Είναι κατάκτηση αυτό. Λοιπόν, και επειδή όλα αυτά τα έκανε όπως ακριβώς τα είπε, το όχι ναι, όλα τα υπόλοιπα, αυξήσεις, δεν θα κόψει συντάξεις, θα βγει με ένα αυτό, το μόνο που έκανε, είπε και έκανε, ήταν ότι να ονομαστούν τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία. Αυτό ναι. Πάλι χωρίς γραβάτα βγήκε, συγγνώμη το ξέχασα, και χωρίς σακάκι. Κάνει ζέστη βέβαια. Ξεκινάνε οι ζέστες από αύριο, αυτός κρύων από χτες. Ζεστενόταν από χτες. Και βγήκε με ένα πουκάμισο εκεί, λευκό κύριο. Λοιπόν, δεσμεύτηκε, είναι επτάξονες παιδιά, δεν είναι αστείο τώρα. Προσέξτε, ζωή με αξιοπρέπεια. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που λέει. Λοιπόν, ζωή με αξιοπρέπεια. Για δώστε μου μισό λεπτό.

δεν θέλουν να ακουστούν οι επτάξονες του. Τρέμουνε, τρέμουνε και παίρνουν τηλέφωνο να μην προλάβεις να τους πεις. Λοιπόν, ο πρώτος είναι ζωή με αξιοπρέπεια. Συγκεκριμένος αυτό, γιατί ξέρει, άλλωστε η αξιοπρέπεια ήταν που κλαίγαν οι συνταξιούχοι έξω από τα ATM, γιατί αξιοπρεπώς τράβαγαν τα 60 ευρώ. Το ξέρει. Δεν ξέρει από αξιοπρέπεια Τσίπρας. Είναι δυνατόν. Ή που τους βαράγανε όταν κάναν διαμαρτυρίες στα ΜΑΤ και άλλοι μόνο τώρα. Και το λαφαζάνι μετά. Αξιοπρέπεια δεν είναι να θεσμοθετήσεις και να είσαι η κυβέρνηση εκείνη η οποία έκανε το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, πάρτε τα φαντς. Δεν είναι οι πληστηριασμούς. Αν δεν έχεις που θωράκισε τους πληστηριασμούς κάνοντάς τους ηλεκτρονικούς, δεν ξέρω από αξιοπρέπεια Τσίπρας τώρα. Χωρίς γραβάτα τι είναι, η γραβάτα είναι η αξιοπρέπεια. Λοιπόν, ισχυρή δημοκρατία λέει χωρίς ασυλίες για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. Το έχει αποδείξει για την ασυλία. Όλοι του υπουργοί κρύφτηκαν πίσω από την ασυλία. Φωνάζανε να έρθει ο νόμος, ειδικά για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, και κρύφτηκαν όλοι από πίσω. Δεν ξέρει για τον έλεγχο του δημόσιου χρήματος με καταδικασμένο υπουργό 14-0. Το παπά δεν ξέρει. Θα του πείτε εσείς τώρα. Τα ξέρει από μέσα. Δεν είναι. Γι' αυτό τα λέει, για να επειδή τα ξέρει, ξέρει να τα αντιμετωπίσει. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Για ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, τα είπαμε αυτά βεβαίως. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Έτσι. Για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Το τέταρτο είναι αυτό. Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία και η παιδεία. Το τέταρτο. Γιατί επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ήταν. Για όλους. Τώρα έχουν γίνει για λίγους. Το πέμπτο. Για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις. Χριστέ μου. Στην ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Γιατί αν δεν κυνηγήσεις την ανεμογεννήτρια, που είναι σχεδόν δώρο για την Ελλάδα, πώς θα στηρίξεις πώς θα αντιμετωπίσεις τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής? Κυνηγώντας την ανεμογεννήτρια και παραμένοντας να δουλεύεις κάρβουνο. Γιατί είναι συγκεκριμένα, δεν είναι ότι δεν τα ξέρει. Είναι σαν το ανέκδοτο που πάει το παιδί στο σπίτι. Καλεί μάλλον, παρένθεση κάνω, καλεί η δασκάλα τον πατέρα στο σχολείο, του λέει, ξέρει το γιο σας τούρλος? Τι στούρλος, λέει, τούβλο. Δεν ξέρει ούτε να γράφει το όνομά του. Μα λέει, αποκλείεται το παιδί. Ούτε το όνομά του, του λέει η δασκάλα. Καλά, λέει, τώρα θα πάω σπίτι να τον φτιάξω. Έλα εδώ, του λέει του γιου του. Παρένθεση κάνω, παιδιά, έχουμε μείνει στην πέμπτη δέσμευση. Λοιπόν, έλα εδώ, του λέει του γιου του. Μαζεμένος ο γιος πάει εκεί, ξέρει, του λέει, τώρα θα τις φάω. Γιατί γύρισε, το ξέρω ότι γύρισε από το σχολείο. Λέει, έλα εδώ, του λέει. Ποια είναι η πρωτεύουσα, ρε, του λέει, της Ιταλίας? Λέει αυτός, μπαμπά, η Βενετία. Η Βενετία, του λέει. Λέει, η Βενετία. Μάλιστα. Πόσο κάνει 2 επί 3? 8, του λέει, ρε μπαμπά. 8, του λέει, κάνει 2 επί 3. Λέει, 8. Μάλιστα. Πώς γράφεται, λέει, το Αναστασόπουλος που είναι το επιθετό μας? Το γράφει το λος στο τέλος με ωμέγα. Έτσι, του λέει. Μάλιστα. Το ένα κιλό, του λέει, παιδί μου, πόσα γραμμάρια είναι? Και αυτός λέει, 100, μπαμπά. Ρε εσύ, του λέει, η δασκάλα σου μου λέει ότι δεν απαντάς. Ότι τα λες όλα λάθος. Αφού τα ξέρεις, γιατί δεν τα λες? Λοιπόν, είναι η διαφάση. Ακριβώς το ίδιο. Αφού τα ξέρεις, γιατί δεν τα λες? Λοιπόν, για την προστασία και την ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις, λέω, έτσι. Αφού τα ξέρεις. Για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Για εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας. Γιατί τώρα έχουμε ψηφιακή δημοκρατία, έχουν γίνει ψηφιακά όλα, αλλά δεν προσέχετε το βάθος. Δεν υπάρχει κυριαρχία. Πρέπει να μπει ρήτρα στην κυριαρχία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και για νέα εθνική πηξίδα, αυτή την πηξίδα την έχει από πρόσκοπος και τη λέει συνέχεια, με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Γιατί αν δεν γυρίσουμε στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, δηλαδή τι έχει μείνει άλλο, τι διεκδικούν άλλο, τι η θάλασσα που δεν έχει σύνορα, έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέρουμε, τα Σκόπια που πήγε, το Βόρεια Μακεδονία πάει, το έδωσε από εκεί.
Από εδώ από Ιόνιο έχουμε τίποτα να έρθουν πάλι ενετοί να... Όχι, δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε δηλαδή τέτοια τουρκολιβικά μνημόνια και αυτά, γιατί να μην είναι αυτό και κατάλαβες. Να πηγαίνουμε και φλωτήλα και να υποστηρίζουμε, να ξανανοίξουμε και για τους μετανάστες να έρθουν. Είναι... Αυτό είναι πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Επειδή εσείς τα ξεχνάτε ή επειδή εσείς τα ζήσατε και τα θυμόσαστε στρεβλά. Παράδεισος ήταν τότε.

Επίσης, επειδή τον ψάχνατε και λέγατε που είναι, που είναι, γύριζε όλη την Ελλάδα, έτσι, και συνομιλούσε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με πολίτες. Εδώ δεν τον είδατε που είχε έρθει και συνομιλούσε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, πήγε και συνομιλούσε με πολίτες. Πώς θα γίνει δηλαδή?

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της Έρτσα Κίνθου.
1: Λοιπόν, στο θυσίο παραβρέθηκαν κάποιοι, όχι εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ανεξαρτητοποιημένοι, πρώην βουλευτές, πολιτευτές κλπ. Ποιος βγήκε, ο πρώτος που βγήκε να του τη ρίξει του Τσίπρα και γερά μάλιστα στο ριζάφτη ήταν ο Καρανίκας. Το θυμάστε τον Καρανίκα, το στενό του συνεργάτη, τον σύμβουλο όταν ήταν πρωθυπουργός, έλυνε και έδαινε μαζί με τον παπά στο Μαξίμου. Ναι, δεν το θυμάστε τον Καρανίκα. Λοιπόν, και βγαίνει ο Καρανίκας και τι λέει? Ότι ο Τσίπρας, λέει, έχει βάλει σκοπό από το 19 και μετά να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Ο Καρανίκας, παιδιά. Το ανακρονίμιο Ελλάς δεν έχει, λέει, καμία σχέση με προσωποπαγή και γιοταχή κόμματα. Πρόκειται, λέει, για ένα ακρονίμιο με ιστορική σημασία και βάρος που δεν πρέπει να είναι προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιριών. Ο Καρανίκας, παιδιά, το ξαναλέω, το θυμόμαστε τον Καρανίκα. Μπράβο. Είναι ανήθικη η χρήση του ονόματος Ελλάς. Και λέει ότι ο Τσίπρας τώρα, λέει, επιχείρησε να κάνει ένα rebranding με άνοιγμα προς τον κεντρό χώρο, το οποίο, λέει, απέτυχε. Αντί, λέει, για rebranding, ο Καρανίκας τα λέει αυτά, έκανε reunion. Λοιπόν, η προσπάθεια, λέει, ναι, αυτή του Αλέξη Τσίπρα δεν εκφράζει την αριστερά και μάλιστα άφησε και αιχμές για τις πολιτικές και επιχειρηματικές σχέσεις του νέου κόμματος του Τσίπρα, κάνοντας λόγο για deal με ολιγάρχες.

Εν τω μεταξύ, χθες πριν ανακοινώσει ο Τσίπρας, γιατί προφανώς αλλάζει και μετά τα όσα είπε είναι σίγουρο ότι το ποσοστό του δεν θα είναι το ίδιο, μη με ρωτάτε αν θα είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αλήθεια. Πάντως είναι, βγήκε, τελείωσε Ανδρουλάκη μέχρι τώρα, έτσι. Τελείωσε, πέρασε μπροστά. Όπως του πήρε κεφάλι ο Ανδρουλάκης μέσα στη Βουλή και εδώ, τώρα γύρισε ο άλλος και παίρνει. Ναι. Λοιπόν, υπήρξε μια δημοσκόπηση λοιπόν της interview για το Politic, όπου εκεί η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να προηγείται, το ποσοστό της είναι σταθερό σε όλες τις δημοσκοπήσεις από 26 μέχρι 29. Δεν έχει πέσει κάτω από 26, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, είναι 26. Το δεύτερο είναι το Ελλάς πλέον, η Ελλάς, με 12,8, περνώντας μπροστά από το Πασόκ, το οποίο είναι στο 12,3. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού είναι στο 7,5. Η Ελληνική Λύση είναι στο 5,8, αντέχει. Το ΚΚΕ στο 5. Φωνή Λογικής 3,9. Πλεύση Ελευθερίας, από εδώ και κάτω οριακά μπαίνουν στη Βουλή οι υπόλοιποι. Πλεύση Ελευθερίας 3,2, το Μέρα 2,8, Δημοκράτες 2,5, Νίκη 0,6 και προσέξτε, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%. Είναι 1, 2, 3. Δωδέκατος. Ο ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου και ό,τι έχει μείνει από όλο αυτό τον Αρμαγεδόνα που πέρασε από Κασελάκηδες και πριν και Τσίπρες και μπήκε ο Φάμελος μπροστά, αν με ρωτάτε, εγώ του βγάζω το καπέλο γιατί πήρε ένα διαλυμένο μαγαζί και προσπαθεί να το συντηρήσει. Λοιπόν, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 0,5%. Επίσης η αριστερά είναι στο 0,5%. Όλοι αυτοί που πήγαν άραγε στον Τσίπρα. Αναποφάσιστη είναι 12,7. Προσέξτε τι έχει ενδιαφέρον όμως. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία, λέει, μπορεί να κερδίσει ακόμη μία θητεία, το 44% απαντά ναι ή μάλλον ναι, με το 45% να λέει ότι δεν θα τα καταφέρει να επικρατήσει ξανά. Δηλαδή εδώ οι γνώμες είναι όλοι λένε ναι, ότι και μπορεί και είναι, ένας στους δύο λέει ναι, ο άλλος λέει όχι. Ναι, θα καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές, ο άλλος λέει όχι. Στο ενδεχόμενο ωστόσο του δεύτερου γύρου των εκλογών, το 82% των

από το 1 όπου είναι η άκρα δεξιά μέχρι το 10 που είναι η άκρα αριστερά, οι πολίτες το τοποθέτησαν στο 4, δηλαδή κοντά στη δεξιά προς άκρα δεξιά, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το 45% των ερωτηθέντων τον θεωρεί χειρότερο σε σχέση με, με το 15-19 που κυβέρνησε, και το 32% τον ίδιο και το 20% καλύτερο. Για το Σαμαρά το 62% πιστεύει ότι πρέπει να πάει σπίτι του, το 62%, το 27% λέει ότι θα έπρεπε να κάνει δικό του κόμμα, ενώ μόλις το 7% επιθυμεί να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Και άλλο ένα επίσης το οποίο σημαντικό, γιατί αυτό παίζει και ρόλο και στον τρόπο που ψηφίζει ο Έλληνας. Στο υποθετικό είναι καινούργιο αυτό, είναι πως είχαμε βάλει ο καταλληλότερος παλιά, είχαν βάλει εταιρείες ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Έτσι, γιατί ήταν ένα έβρεπα στο οποίο έβγαινε ο Σημίτης μπροστά από τους άλλους και το βάζανε. Λοιπόν, τώρα, στο υποθετικό λέει σενάριο κρίσης όπου χτυπά το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του πρωθυπουργού, το 34% στις αυθόρμητες θετικές απαντήσεις συγκεντρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ότι είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί, ρε παιδί μου, πιστεύει το 34%. Αυθόρμητα. Δηλαδή το ερώτημα είναι, χτυπά το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του πρωθυπουργού, ποιος είναι αυτός που μπορεί να το αντιμετωπίσει, να το χειριστεί καλύτερα. 34% χωρίς να έχει ονόματα μπροστά του, λέει Μητσοτάκης. Άλλος, κανένας, είναι το 23%. Το 14% λέει ότι μπορεί ο Τσίπρας να το κάνει αυτό, να διαχειριστεί μια κρίση ως πρωθυπουργός. Όχι, συγγνώμη, η επιλογή άλλος είναι το 23%. Ακολουθεί ο Τσίπρας με 14%. Το κανένας παίρνει 13%, δηλαδή 23 και 13. Το 36% πιστεύει ότι κανένας άλλος δεν κάνει, ή κάποιος άλλος, εν πάση περιπτώσει. 10% ο Νίκος Ανδρουλάκης και 6 Καριστιανού. Στο ερώτημα επίσης ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Μητσοτάκης είναι στο 30%, 29,9, κανένας με 15,2, Τσίπρας με 14,2, Ανδρουλάκης με 10,1, Βελόπουλος 5,6, Καριστιανού 5,5. Και για την κουβέντα που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα για το αν υπάρχει ρωσική στήριξη κλπ. Ο ένας στους δύο θεωρεί ότι υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα, είτε εντός είτε και εκτός, είτε ακόμα και εντός Βουλής, που έχουν ευρωπαϊκή αντιμετώπιση και ακόμα στήριξη καθαρή από τη Ρωσία. Αυτά είναι τα πίσω από τις δημοσκοπήσεις που έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλοι να έχετε εκεί έξω, ειδικά εδώ γιατί έχουν έρθει και πηγαίνουν με τα αυτοκίνητα και αυτοκίνητα γουρούνες, δεν παίζουν ακόμα πολλές. Όπου να είναι και όπως να είναι. Τα λέμε αύριο, γεια και χαρά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφαφημί. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακαινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή, που άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία, ο κ. Σαμυράς τόνισε πως δεν σχολιάζει δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόμμα επί σειρά ετών. Η πολιτική μας, είπε, στην εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμώσει σε αμυντικό επίπεδο. Επίπεδο διπλωματικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό. Είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, είπε ο κ. Σαμυράς. Το βλέπουμε, ανέφερε εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε ενέργειες που δεν έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, κατέληξε ο κ. Σαμυράς. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και την ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ. Τόνισε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφινων συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους εξπρές μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίου.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση! Oh, είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Earth Zaginfo.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Αντί σχολείου. Νησίμ, νέο τραγούδι σε κυκλοφορία του Γιάννη Παντάκη και σε στίχους Άγγελου Πριόχου. Ο Γιάννης Παντάκης αυτή τη φορά επιλέγει να κυκλοφορήσει ψηφιακά και ως ανεξάρτητη έκδοση το νέο του τραγούδι με τίτλο «Νησί μου» σε στίχους του Άγγελου Πριόχου. Το τραγούδι αναφέρεται στη Ζάκυνθο των τελευταίων δεκαετιών, των χρόνων της φαινομενικής ανάπτυξής του εντός εισαγωγικών, έχοντας διαφετηρία την εποχή μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953 που έπληξαν το νησί, έως και την εποχή που ο τουρισμός ξεκινούσε να απλώνεται για να αποτελέσει στη συνέχεια σημαντική βιοποριστική δραστηριότητα για πολλούς από τους κατοίκους του, οι στίχοι ξεδιπλώνονται όπως πάντα με τον καυστικό λόγο του Άγγελου Πριόχου, αλλά και με την ξεχωριστή ευαισθησία που τον διακρίνει, ερμηνεύει ποιος άλλος, ο Γιάννης Γεωργάνος. Μια φωνή μοναδική, εξαιρετική, ανεπανάληπτη. Μουσική ενορχήστρωση Γιάννης Παντάκης.

Μιλήσαμε χθες με τον Άγγελο Πυριώχο. Όπως μας είπε, έχει φάει, λέει, πολύ κράξιμο για αυτό το τραγούδι από συμπολίτες μας που θεωρούν ότι δυσφημεί το νησί. Εμένα προσωπικά με εκφράζει απόλυτα το συγκεκριμένο τραγούδι. Και έτσι είναι. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε μαζί του, καθώς ταξιδεύει για Αθήνα για λόγους υγείας. Άρα από εβδομάδα θα μιλήσουμε με τον Άγγελο Πυριώχο, είτε τηλεφωνικά είτε από κοντά εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζάκυνθ. Και με τον Γιάννη Παντάκη που έχει τη μουσική ενορχήστρωση, και με τον Γιάννη Γεωργάνο που έχει την ερμηνεία. Κατά τα άλλα, γίνεται της κακομοίρας σε ό,τι αφορά τη μεταφορά νερού, τόσο από ιδιώτες με βιτιοφόρα, όσο και με αυτούς που έχουν δημοσίας κρίσεως οχήματα και κάνουν επίσης το ίδιο πράγμα, μεταφέρουν νερό, και όχι μόνο οι τελευταίοι. Καταλαβαίνετε, οι μεν απέναντι στους δε και αντίστροφα, γιατί λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Στη Ζάκυνθ εννοείται. Μεγάλη ένταση και αντιπαράθεση, καταγγελίες και αλληλομηνήσεις, αυτόφορα κτλ. Ένταση και αντιπαράθεση που έχει φτάσει μέχρι τον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο, τον βουλευτή Διονύση Αχτύπη και εσχάτως τον επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο Γιώργο Τσουρουνάκη. Μάλιστα, έχει δημοσιοποιηθεί χθεσινή ανακοίνωση του Σωματείου Δημοσίας Χρήσης Μεταφοράς Νερού Ζακύνθου. Δημιουργείται λοιπόν για να υπερασπίσει ή να υπερασπιστεί τους επαγγελματίες του κλάδου, το εν λόγω σωματείο, ζητούν δικαιοσύνη, ισονομία και σεβασμό για όλους. Είδατε πως έρχεται και δένει το τραγούδι «Νησί μου» του Άγγελου Πυριώχου, του Γιάννη Παντάκη σε στίχους Άγγελου Πυριώχου. Τι λέτε? Περισσότερα στη συνέχεια. Το τραγούδι «Νησί μου» κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μέσα από το προσωπικό κανάλι του δημιουργού στο YouTube. Μια καταγγελία από το εργατικό κέντρο. Ανύπαρκτες κοινωνικές δομές στη Ζάκυνθο επιβάλλουν σε ασθενή σε σοβαρή κατάσταση να επιστρέψει σπίτι του. Θα επανέλθουμε. Και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Ζακύνθου έχει αναρτηθεί στο Facebook της ΕΡΤ Ζακύνθου, στο ΕΡΤ News, θεματική ενότητα περιφερειακή σταθμή υπό ενότητα ΕΡΤ Ζακύνθου. Βούλια ξενικιασμένη βάρκα με ζευγάρι τουριστών στην περιοχή Κερίου. Είναι καλά στην υγεία τους. Προσπάθησαν οι ιδιοκτήτες της εν λόγω βάρκας, έχουν και άλλες βέβαια, να αποκρύψουν το γεγονός, αλλά δεν τα κατάφεραν. Γιατί έχουμε και εμείς απλωμένες παντού κεραίες και ραντάρ. Και έχουμε μάθει να μην τα κουκουλώνουμε. Παρολίγων θαλάσσια τραγωδία, χθες νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Κερίου Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική πληροφόρηση της ΕΡΤ Ζακύνθου, την οποία αργότερα επιβεβαίωσε ο λιμενάρχης του νησιού Σπύρος Μαμφρέδας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, μια μικρή νοικιασμένη βάρκα χωρίς καπετάνιο, καθώς στην προκειμένη περίπτωση δεν προβλέπεται, και στην οποία επέβαινε ένα ζευγάρι κατά πάσα πιθανότητα Ολλανδών, άρχισε να μπάζει νερά και ενώ βρισκόταν λίγο έξω από τις σπηλιές του κεριού, σε απόμερο σημείο και με βαθιά νερά. Το αποτέλεσμα ήταν να βουλιάξει η βάρκα, ωστόσο οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να υπάρχουν ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για το γεγονός πως κατάφεραν να σωθούν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της βάρκας έσπευσε στο σημείο προφανώς μετά από σχετική ειδοποίηση και παρέλαβε το ζευγάρι των τουριστών, το οποίο μετέφερε με ασφάλεια στην περιοχή της λίμνης Κερίου, ενώ ενημέρωσε και το λιμεναρχείο για το συμβάν, περιπολικό όχημα το οποίο μετέβη στην περιοχή προχωρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία της προανάκρισης, το οποίο λιμεναρχείο ουσιαστικά από εμάς ενημερώθηκε, που είχαμε την έγκυρη αυτή και αποκλειστική πληροφόρηση, και άρχισε να ψάχνει να δει αν υπάρχει συμβάν στην περιοχή. Και εμείς επικοινωνούσαμε συνεχώς και μαθαίναμε ότι δεν υπάρχει κανένα συμβάν. Αλλά κάποια στιγμή το συμβάν εντοπίστηκε και επιβεβαιώθηκε και διαστόματος λιμενάρχη Σπύρου Μαμφρέδα.
Να σημειωθεί ότι όπως μάθαμε η βάρκα εντοπίστηκε σε μεγάλο βάθος και ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στην περιοχή της λίμνης Κερίου, ενώ σύμφωνα με τον λιμενάρχη Ζακύνθου οι καιρικές συνθήκες ήταν γενικά καλές στην περιοχή, όμως είναι τέτοιο το σημείο εκεί κοντά στις σπηλιές του Κερίου που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πρόσθεσε επίσης ότι είναι θετικό το γεγονός της δραστηριοποίησης αρκετών τουριστικών σκαφών στο νησί, καθώς γίνονται πιο εύκολα αντιληπτά ανάλογα συμβάντα και υπάρχει πιο σύντομη ενημέρωση και παρέμβαση. Αυτό θέλει συζήτηση. Αλήθεια, γιατί άρχισε να μπάζει νερά η βάρκα, η οποία στη συνέχεια βούλιαξε. Ευτυχώς οι δύο Ολλανδοί, το ζευγάρι τουριστών, κατάφερε να σωθεί, αλλά δεν ξέρουμε. Έπεσαν στη θάλασσα έγκαιρα. Τους παρέλαβαν πριν ακόμα βουλιάξει η βάρκα. Πάντως σώθηκαν. Και ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες τώρα θα υποστούν τα νόμιμα, γιατί προχωράει η διαδικασία της προανάκρισης από το λιμεναρχείο. Κάτι που προσπάθησαν επιμελώς να αποφύγουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Σκεφτείτε τι γίνεται καθημερινά. Τι γίνεται, αφού επικοινωνούμε με πυροσβεστική, αστυνομία, λιμεναρχείο και επικρατεί το απόλυτο μπάχαλο. Γιατί τα περισσότερα δεν τα μαθαίνουμε, δεν τα ξέρουμε και στεναχωριόμαστε πολύ γι' αυτό.

Σίγουρα δεν έχουν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα, είναι πάρα πολλές οι παραβάσεις που αποσιωπούνται, δεν μαθαίνει κανένας τίποτα παρά μόνο εσύ είναι αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν και ευθύνη και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ποιο νοήτο. Τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί έχουμε μπροστά μας τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις για ενοικίαση βάρκας. Θα τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία. Στο 1987. Αλλά με τον ανταγωνισμό που υπάρχει εκεί μεταξύ τους, όλων όσοι νοικιάζουν βάρκες σε τουρίστες, τι περιμένετε? Όποιος προλάβει τον κύριο είδε, με κράχτες προσερκείων τους τουρίστες ή τους αποθούν

11 και 19 πρώτα λεπτά. Έρτισαν και θα ζούμε στην επικαιρότητα. Και σήμερα Τετάρτη 27 Πέμπτου του 2026, Έρτη Ζακύνθο 95,2 και 93,2 οι συχνότητες στο σταθμό. Τα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114, 2695-033-022. Βρίσκεται την Έρτη Ζακύνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού Έρτη Ζακύνθο, papakier.gr, erazak1papakiyaku.gr. Στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας.

0: Τι ακούς, λέω, Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, 80's.
2: Ένα θέμα για το οποίο επίσης είχε αποκλειστική ενημέρωση η ΕΡΤ της Ακίνθου είναι αυτό με την... με το νεοσύστατο Σωματείο Δημόσιας Χρήσης Μεταφοράς Νερού Ζακίνθου, όχι σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση της σχετικής ανακοίνωσης του νεοσύστατου σωματείου, αλλά της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού και των ιδιωτών που κάνουν την ίδια δουλειά, δηλαδή μεταφέρουν νερό. Τις αλληλομηνύσεις, τις καταγγελίες, την ένταση που έχει φτάσει στον βουλευτή, τον δήμαρχο και όχι μόνο. Και τα αυτόφορα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για πρώτη φορά και για λίγα λεπτά της ώρας, ζητάμε την κατανόησή της, θα επανέλθουμε, δεν προλαβαίνουμε. Είναι η κυρία Ζωή Γαβριέλα Χαϊμέλη, εκπρόσωπος του νεοσύστατου Σωματείου Δημοσίας Χρήσης Μεταφοράς Νερού στη Ζάκυνθο. Κυρία Χαϊμέλη, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Είστε ακόμα στο αυτόφορο?
3: Αυτή τη στιγμή, ναι.
2: Μαζί με τον σύζυγό σας?
3: Ο σύζυγός μου και ο γιος μου.
2: Κατά να μην αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία ως προς αυτό, mm-hmm. Τι ακριβώς έχει συμβεί με δύο λόγια?
3: Τι έχει συμβεί? Mm-hmm. Λοιπόν, μετά από πιέσεις που έχουμε από τα ΙΧ φορτηγά, που
2: και αυτοί έχουν σωματείο. Και αυτοί έχουν σωματείο.
3: Σωματείο είναι το σωματείο με διτιοφόρων νερού Ζακίνθου, με ΙΧ φορτηγά, που αυτοί είναι οι ιδιότητοι, έχουν δικιά τους, στο δικό τους χωράφι, για να το πω λίγο πιο λαϊκά, να και τα ακούσει λίγο ο ζακυθινός λαός.
2: Θα σας παρακαλέσω να είστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που θα πείτε, γιατί δεν έχουμε την άλλη πλευρά να απαντήσει.
3: Όχι. Δεν υπάρχει, αυτό είναι. Έχουν κάποια γιώτρηση και έχουν βγάλει τα ΙΧ και μεταφέρουν νερό. Mm. Σωστά. Ναι. Εμείς λοιπόν, που αυτά είναι από το Δήμο, έχουν υπογραφές από το Δήμο, ναι. Είναι νομιμότατοι και είναι με υπογραφή Δημάρχου ότι έχουν στην κατοχή τους, που είναι χρεωμένη η γιώτρηση στο Δήμο, και μεταφέρουν νερό.
2: Μάλιστα.
3: Σωστά μέχρι εδώ, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς λοιπόν τα δημοσίας χρήσης φορτηγά με μεταφορά νερού βιτίου, είμαστε δημοσίας χρήσης, που όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ένα δημοσίας χρήσης φορτηγό.
2: Έχουν μπει λοιπόν και τα οχήματα δημοσίας χρήσης ή δημοσίας χρήσης στο παιχνίδι της μεταφοράς νερού. Τα Βεβαίως. Οποία δημοσίας χρήσης δεν μεταφέρουν μόνο νερό. Εσείς λέτε ότι λειτουργούν παράνομα αυτοί που λειτουργούν σε ιδιωτικά.
3: Εκείνοι με
2: επικαλούνται το ίδιο επιχείρημα σε σχέση με όλους εσάς.
3: Βέβαια, βεβαίως. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Και θέλετε να σας πω κάτι. Και ήδη γνωρίζουν την νομιμότητα τη δικιά μας. Απλά αυτή τη στιγμή είναι ποιος είναι ο πελάτης μου. Αυτοί έχουν ένα σωματείο που θέλουν να κρατήσουν μέσα στο σωματείο το πελατολόγιο το δικό τους. Κάτι που δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί σε δημοσίας χρήσης μεταφορά, που είμαστε εμείς λοιπόν που εκτελούμε νομιμότατα το επάγγελμά μας, έχουμε εντολέα το κάθε επιχειρηματία να μεταφέρουμε νόμιμα ό,τι μας ζητηθεί.
2: Ναι, και τότε πώς βρεθήκατε στο αυτόφορο? Προφανώς γιατί... μετά από καταγγελία του σωματείου... Τον ιδιωτικό που μεταφέρει νερό στο νησί.
3: Το σωματείο μας έκανε ασφαλιστικά μέτρα στα φορτηγά δημοσίας χρήσης να σταματήσουμε, λέει, να κουβαλάμε νερό, ναι. Γιατί είμαστε παράνομοι.
2: Έχετε πράξει κι εσείς το ίδιο για αυτούς?
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσει και στον εισαγγελέα και σε όλα τα, και στο Δήμο και σε όλες τις υπηρεσίες, την καταγγελία μας επίσημα με αριθμό πρωτοκόλλους και τα πάντα, όπου περιμένουμε και τη στήριξη από την Ομοσπονδία Δημοσίας Χρήσης, παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και στην Ελλάδα, την υποστήριξή τους πάνω σε αυτά. Περιμένουμε τους κατάλληλους δικηγόρους αυτή τη στιγμή να αναλάβουν.
2: Με προλάβατε, αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν έχετε νομική στήριξη.
3: Ναι, φυσικά. Εμείς δεν ζητάμε κάτι άλλο εκτός από τα δικαιώματα που έχει ένα δημοσίας χρήσης φορτηγό. Τίποτα άλλο δεν ζητάμε. Όπου πρέπει και ο Δήμος να πάρει θέση σε
2: Έχετε απευθυνθεί στο Δήμαρχο, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως.
2: Μόνο που στο Δήμαρχο απευθύνονται και εκπρόσωποι του σωματείου των ιδιωτών που μεταφέρουν νερό.
3: Ναι, μα κοιτάξτε να σας πω.
2: Έχετε απευθυνθεί και στο βουλευτή, όπως έμαθα.
3: Βεβαίως. Έχουν ενημερωθεί οι πάντες και εκτός Ζακύνθου. Και περιμένουμε απαντήσεις και φυσικά και περιμένουμε και τις αρμόδιες υπηρεσίες που πρέπει να έρθουν να ελεγχτούν τα ΙΟΤΑΧΗ και είμαστε στη διάθεσή τους να ελεγχθούν και τα δημοσίες χρήσεις ανά πάσα ώρα.
2: Εσείς από πού προμηθεύεστε νερό?
3: Εμείς μπορούμε να προμηθευτούμε από που μας ορίζει ο Δήμος και η ΔΕΓΙΑ, γιατί είμαστε δημοσίες χρήσεις και δεν χρειαζόμαστε κάποια ιδιωτική.
2: Αυτό έχει γίνει.
3: Διόκριση.
2: Έχει γίνει, κυρία Χαμέλη, αυτό?
3: Περιμένουμε τον κύριο Δήμαρχο να μας δώσει την απάντηση, όπου μας αρνείται τα αιτήματά μας. Εμείς έχουμε νόμιμες γεωτρήσεις και πηγαίνουμε και παίρνουμε και αντλίουμε νερό. Και δεν χρειάζεται να έχουμε δική μας χρήση, άδεια χρήσης νερού για να μπορούμε να μεταφέρουμε. Εμείς εκτελούμε έργο δημοσίας χρήση με εντολέα το κάθε
2: τη και έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε όχι μόνο νερό, αλλά και άλλα προϊόντα. Και γάλα, νομίζω.
3: Και τα πάντα όλα. Τα δυτεία μας είναι επιστοποιημένα από ένα ΕΦΕΤ που αναφέρει τα πάντα όλα.
2: Από τον
3: όλα.
2: ΕΦΕΤ. Τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων, αν το λέω σωστά.
3: Ακριβώς. Mm. Μετά από εκεί και πέρα, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ έχω να πω ότι δημιουργήθηκε αυτό το σωματείο για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας, να προστατεύσουμε να μην φθυρνόμαστε έτσι πως έχει φθερθεί το δικό μας το όνομα, να μην μας μειώνουν τα φορτηγά μας γιατί είμαστε νόμιμοι σε αυτό που κάνουμε, γιατί είμαστε δημοσίας χρήσης και δεν είμαστε ΙΟΤΑΧΗ φορτηγά.
2: Από πότε άρχισαν τα δημοσίας χρήσης να μεταφέρουν νερό?
3: Πρέπει να το καταλάβουμε λίγο αυτό, τη διαφορά.
2: Ναι.
3: Πείτε μου.
2: Τα δημοσίας χρήσης από πότε άρχισαν να μεταφέρουν νερό στη Ζάκυνθο?
3: Από το αναδιαστήματα, κύριε Νέγα, υπήρχαν πολλά δημοσίας που θέλαν να μπουν σε αυτό το
2: διαδικασία. Ναι, είναι κάτι πτωχό.
3: Βεβαίως, όπου με τραμπουκισμούς και με πολλά άλλα πράγματα που δεν θέλω να τα αναφέρω γιατί τα έχω αναφέρει στον εισαγγελέα.
2: Όχι, βέβαια, αυτά δεν μπορούν να υποθούν
3: στον αέρα. Γι' αυτό λοιπόν κρατάω τους τύπους και δεν αναφέρομαι σε κάτι άλλο παραπάνω.
2: Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει άλλη πλευρά.
3: Έχουν προσπαθήσει πολλοί δημοσίες να μπουν στη δουλειά, αλλά δεν μπορούσαν γιατί τους διώχνανε με καταγγελίες που μόνο αυτό μπορούν να κάνουν, να παίρνουν να απασχολούν την ελληνική αστυνομία και το 100 να τρέχουν όλοι για κάποια βιτιοφόρα. Και εμείς είμαστε οι παράνομοι. Οι ίδιοι δεν είναι οι παράνομοι που πηγαίνουν και παίρνουν νερό από άλλες γεωτρήσεις που δεν τους ανήκουν. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το δημοσίας και όχι το ΙΟΤΑΧΗ. Και αυτά είναι ήδη καταργημένα και στην αστυνομία και στην εισαγγελέα.
2: Μάλιστα.
3: Και τα υπόλοιπα θα μιλήσουν οι δικηγόροι, θα μιλήσει η Ομοσπονδία Δημοσίας Χρήσης, θα μιλήσουν οι κατάλληλοι ανθρώποι, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα πάρει μεγάλο διάστημα. Απλά εμείς σαν Σωματείο Δημοσίας Χρήσης Μεταφορά Νερού θέλουμε ο Ζακυνθινός λαός να είναι κοντά μας, όπως και είναι και μας στηρίζουν, αλλά και επίσης να μαθευτεί ότι τα δημοσίας χρήσης ήρθανε για να μείνουνε. Και θέλουμε όλοι να δουλέψουμε
2: ό,τι αυτό
3: με αξιοπρέπεια.
2: Ναι, η απάντηση που πήρατε από το Δήμαρχο, το βουλευτή, ποια ήταν? Μου είπατε πριν βγούμε στον αέρα ότι συναντηθήκατε και με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, το Δήμο Ζακύνθου, Γιώργο Τσουρνάκη. Αλλά από το Δήμαρχο και το... Ποια ήταν η στάση του Δήμαρχου και του βουλευτή επί του θέματος?
3: Θέλετε να σας πω ειλικρινά, κύριε Νέγα?
2: Ναι, βεβαίως.
3: Δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι είναι τα δικά μας τα φορτηγά.
2: Δεν έχουν καταλάβει ή δεν θέλουν να καταλάβουν?
3: Αυτό θα το λύσουμε με τις καταγγελίες και με αυτά που έχουμε κάνει και τα χαρτιά που έχουμε, τα έχουμε καταγγείλει στον κύριο Δήμαρχο.
2: Γιατί προφανώς και οι ιδιώτες που μεταφέρουν νερό με τα δικά τους οχήματα πιέζουν προς κάθε κατεύθυνση, άνω τελεία, το σταματάω εδώ.
3: Ναι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Όλα εννοείται και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ο Ζακυνθινός λαός ξέρει.
2: Ναι. Θα μιλήσουμε βέβαια και μαζί τους.
3: Το νερό, κύριε Νέγα,
2: και μαζί τους.
3: Το νερό, κύριε Νέγα, είναι
2: δημόσιο αγαθό πρώτα απ' όλα.
3: Ακριβώς. Και δεν πουλιέται. Πώς το καταλαβαίνετε εσείς ότι μπορεί ένα ΙΟΤΑΧΗ να με το μεταφέρει και δεν μπορεί ένα δημοσίας χρήσης?
2: Ναι, αλλά και το δημοσίας χρήσης νερό πουλάει. μεταφέρει.
3: Δεν πουλάμε νερό, κύριε, εμείς. Εμείς μας το δίνει η φύση. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να πουλήσει νερό. Εμείς είμαστε μεταφορείς.
2: Μεταφορείς, εντάξει.
3: Μεταφορείς, ξεκάθαρα μεταφορείς. Είναι το επάγγελμά μας. Μας έχει καθορίσει μια πινακίδα και το κράτος να το κάνουμε αυτό. Δεν πήγα μοναχή μου εγώ να πω ότι το φορτηγό κάνει αυτό.
2: Ναι.
3: Έχουμε κίτρινες πινακίδες γι' αυτό και μεταφέρουμε τα πάντα.
2: Υπηρεσιακές πινακίδες, με λίγα λόγια, κυρία Χαϊλίδη.
3: Βεβαίως. Εμείς, κύριε Νέγα, τα δημοσίας χρήσης, παίρνουμε το νερό, κύριε Νέγα, από τη Ζάκυνθο και το μεταφέρουμε και το πηγαίνουμε στον πύργο. Ένα γιο ταχύ δεν μπορεί να πηγαίνει αυτή τη δουλειά.
2: Και εκτός Ζάκυνθο, βέβαια, έχετε και αυτή τη δυνατότητα.
3: Βεβαίως. Όπου μας ζητηθεί από τον κάθε επιχειρηματία και την κάθε ανάγκη που υπάρχει για δημοσίας χρήσης μεταφορά. Αυτά έχω να πω. Δεν θα το αναλύσω παραπάνω.
2: Να ρωτήσω, κυρία Χαμένη, τώρα ο σύζυγός σας και ο γιος σας θα πάνε στον εισαγγελέα σε λίγη ώρα?
3: Βεβαίως. Βεβαίως, για απολογία.
2: Έχουν υπάρξει καλά τέτοια περιστατικά το προηγούμενο διάστημα που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας?
3: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Εδώ κάθε φορά. Και η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε μόνιμη φάση να ασχολείται με το σύζυγό μου και με το γιο μου, και όταν σε ανάλογες, για να μην χωρίσω και να μην πω παραπάνω, σε ανάλογες καταγγελίες που μπορεί στα 44 μου χρόνια να έχω σηκώσει το τηλέφωνο, μα δεν βρέθηκε ποτέ ένας να πιάσει κάποιους ανθρώπους που έπρεπε να
2: δηλαδή,
3: τους πιάσει εκτός έδρας. Δηλαδή,
2: στις δικές σας καταγγελίες δεν ανταποκρίνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες?
3: Ορίστε.
2: Στις δικές σας καταγγελίες δεν ανταποκρίνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες να κινηθούν ανάλογα με τα προβλεπόμενα? Αυτό μου λέτε τώρα.
3: Ξέρετε πως, ναι, λειτουργεί το σύστημα, κύριε Νέγα, ότι εγώ παίρνω αυτή τη στιγμή τηλέφωνο που βρίσκονται καθοδόν και πηγαίνουν και μεταφέρουν νερό εκτός έδρας τους. Μεταφέρουν λοιπόν νερό και η αστυνομία μέχρι που να πάει και μέχρι να τους πιάσει, να τους πιάσει την κυριολεξία. Πώς να το περιγράψω, μέχρι να βρεθεί στην τοποθεσία που μπορεί εγώ ήδη να έχω κάνει κάποια καταγγελία, να μην βρεθεί. Και απλά τα αφήνουμε.
2: Άρα έχει πέσει σύρμα, τέλος πάντων. Και, ερώτηση.
3: Αυτό ακριβώς.
2: Ερώτηση.
3: Το παράδειγμα μου είναι
2: τελεία,
3: αυτό.
2: Εδώ.
3: Μετά και εκεί πέρα όμως έχω κάνει επίσημες καταγγελίες, επίσημα πράγματα και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη θα δώσει το δίκαιο και μετά από εκεί και πέρα θα έχουμε να πούμε η Ομοσπονδία που είναι κοντά μας, βεβαίως.
2: Θα παρακολουθούμε το θέμα στενά και στην εξέλιξή του και από κοντά. Θα ακούσουμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, γιατί έπεται και συνέχεια. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή συνέχεια, γιατί
3: καλά,
2: αυτή τη στιγμή
3: πολύ.
2: Σε πολύ δύσκολη θέση εσείς και ο σύζυγός σας.
3: Μα γι' αυτό και δεν επεκτάθηκα παραπάνω, γιατί.
2: Ναι, είχαμε συνεννοηθεί γι' αυτό ότι στον αέρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή πώς μεταφέρονται κάποια πράγματα, για να μην έχουμε βρούμε το μετά μας και ιστορίες.
3: Το καταλαβαίνω.
2: Πολύ καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Πολλές πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και πάμε από αποκλειστικό σε αποκλειστικό. Αλλά δεν το πουλάμε αυτό. Προσπαθούμε να πουλήσουμε εντός εισαγωγικών σωστή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Αντικειμενική και χωρίς κουκούλεμα. Χωρίς κανένα κουκούλεμα. Όσο γίνεται βέβαια αυτό, γιατί είμαστε στον αέρα και εκτεθειμένοι και υπάρχει και κάποια δεοντολογία. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε αυτή την ώρα, μάλλον στην αρχή της εκπομπής, αλλά προέκυψε το θέμα με τους υδρομεταφορείς, με τον γνωστό δικηγόρο και πολιτευτή του νησιού Νίκο Πέτα. Κυρίως για το θέμα που αφορά το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα πολύ ενδιαφέρον και αρκετά επίκαιρο, ή αν θέλετε δραματικά επίκαιρο θέμα. Η συνέντευξη λοιπόν με τον κύριο Πέτα μεταφέρεται για την αυριανή εκπομπή λίγο μετά τις 11. Όταν του εξήγησα ότι έχει προκύψει ένα θέμα με τους υδρομεταφορείς και μάλιστα πολύ σοβαρό, απάντησε ότι ξέρει πολύ καλά το θέμα. Να σας πω μια φράση που μετέφερε. Να είστε σίγουρος ότι στη Ζάκυνθο με τους υδρομεταφορείς και με τους ιδιώτες και με τα δημοσίας χρήσεως που είναι σε μεγάλη αντιπαράθεση, καταγγελίες, αλληλομηνίες κτλ. Θα γίνει κυλελέρ. Επιλέξει, μου είπε αυτή τη φράση. Κάτι ξέρει, γιατί είναι και νομικός και πολιτευτής κτλ. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ζακύνθου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, Ιωάννα Αρβανιτάκη, με αφορμή μια πρόσφατη ανακοίνωση του Συλλόγου που έχει να κάνει με σχόλια στη δημόσια διαβούλευση για το περιβόητο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα στη συγκεκριμένη εκπομπή για το θέμα αυτό. Μια εμπεριστατωμένη αλήθεια και αναλυτική παρουσίαση, αρκετά τεκμηρωμένη, που αξίζει τον κόπο να αναδείξουμε στο βαθμό που αυτό μπορούμε να κάνουμε από αυτές εδώ τις συχνότητες. Κυρία Αρβανιτάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας ακούμε.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, σε εσάς και σε όσους μας ακούν. Πριν μιλήσουμε...
0: Είναι εδώ και ο Αλέξανδρος Λάσης.
1: Τα χαιρετίσματά μου. Ναι. Είναι αγαπητός και γείτονας. Ναι. Λοιπόν, θα
0: και πάνω απ' όλα νοικοκύρης, έτσι.
1: Και νοικοκύρης.
0: Νοικοκύρο, ναι. Παιδό, όχι αστεία.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το νέο χωροταξικό, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην εκπομπή σας.
0: Στην ΕΡΤ Ζάκυνθου, σας παρακαλώ, δεν θέλω να προσωποποιώ κάποια πράγματα.
1: Δεν είναι η εκπομπή μου. Ναι, γιατί είναι η ΕΡΤ Ζάκυνθου, έτσι, η οποία πραγματικά αντικειμενικά πολύ σοβαρά ζητήματα από στον τόπο, αφάνεια και αλήθεια. Επίσης να πω ότι με ενθουσίασε που ξεκινήσατε την εκπομπή σας με αυτό το νέο τραγούδι του κυρίου Παντάκη, το οποίο εκφράζει μεγάλες αλήθειες για το νησί
0: που μας. Ενοχλώνει η αλήθεια, είναι αυτές οι αλήθειες
1: που, ναι, η αλήθεια πάντα ενοχλεί. Να πω ότι θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να συνοδεύει το σύλλογό μας, δηλαδή εννοώ οι στόχοι μας, οι λόγοι για τους οποίους φτιαχτήκαμε και
0: σε στίχους Άγγελου Πλιόχου πάντα.
1: Ακριβώς, ναι, λοιπόν.
0: Και σε ερμηνεία του φοβερού και τρομερού Γιάννη Γεωργάνη. Ναι.
1: Για όλα αυτά
0: πάμε στο θέμα για την 11 και 40, κυρία Αρβανιτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και θέλουμε κάποια γενικά σχόλια σε πρώτη φάση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Γιατί η αλήθεια είναι, να το πω απλά και λαϊκά, έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτό.
0: Και εδώ πρόκειται για πολλές ώρες δουλειά. Για να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση, ανάλυση, τεκμηρίωση και παρουσίαση.
1: Πάρα πολλές ώρες. Όντως είχε πολλές ώρες δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρήσαμε όμως ότι είναι χρέος μας ένα νέο χωροταξικό που θα έρθει να καθορίσει πολλά στο θέμα του τουρισμού που αφορούν κυρίως το περιβάλλον, ότι είχαμε χρέος σαν σύλλογος, γνώμη μας, να καταθέσουμε αυτό το έγγραφο που κυκλοφόρησε και στη δημοσιότητα, το καταθέσαμε στη διαβούλευση, με την ελπίδα ότι μπορεί σε κάποια αυτιά, τέλος πάντων, κάτι να πει, κάτι να λάβουν υπόψη τους. Να πούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας να διαβάζει κανείς το χωροταξικό, ενθουσιάζεται, γιατί μέσα συναντάει όρους που μιλάνε για βέλτιστους όρους διαβίωσης του πληθυσμού, για κοινωνική ισότητα και συνοχή, μιλάει για βιώσιμη ανάπτυξη, λοιπόν, για αηφόρο, έτσι, ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη. για προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Διαβάζοντας όλα αυτά λοιπόν κανείς τον πρόλογο, ενθουσιάζεται ότι πραγματικά πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που λαμβάνει υπόψη του την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής των κατοίκων κλπ. Κλπ. Δυστυχώς όμως στην πορεία τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Το συγκεκριμένο λοιπόν νομοσχέδιο δεν λαμβάνει δυστυχώς υπόψη του την προστασία του περιβάλλοντος, και να το δικαιολογήσω αυτό που λέω. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά γιατί είναι πάρα πολλά και δεν
0: τα κυριότερα σημεία, τα κυριότερα σημεία.
1: Ναι, λοιπόν τα κυριότερα σημεία, ότι μέσα σε προστατευόμενες περιοχές το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση τουριστικών μονάδων.
0: Ναι.
1: Έτσι, και μάλιστα
0: μεγάλων τουριστικών
1: ακόμα μονάδων. Μεγάλων, ναι, είναι αυτές οι ΟΜΑΤ όπως αναφέρονται. Μάλιστα, ακόμα και σε ακατοίκητα νησιά. Ξέρετε ότι έχουμε εκατοντάδες μικρά νησιά. Αυτά τα χωρίζει σε δύο κατηγορίες το νέο νομοσχέδιο. Υπάρχει μια κατηγορία που είναι τα μικρότερα από 300 στρέμματα, όπου εκεί δεν επιτρέπει κανενός είδους τουριστική ανάπτυξη. Αλλά στη δεύτερη υποομάδα ανήκουν ακατοίκητα νησιά λίγο μεγαλύτερα, και υπάρχουν γύρω στα 150 νησιά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Εκεί λοιπόν επιτρέπει το νέο νομοσχέδιο να δουν οργανωμένες τουριστικές μονάδες, και μάλιστα είναι σκανδαλώδες ότι επιτρέπονται μόνο οργανωμένες αναπτύξεις στα νησιά αυτά. Κάτι που οδηγεί στην ιδιωτικοποίησή τους.
0: Μάλιστα.
1: Μόνοι οι νησίδες της χώρας έτσι αποτελούν οικολογικά θησαυροφυλάκια, πρέπει να πούμε.
0: Τα νησάκια
1: αυτά. Βεβαίως, που φιλοξενούν εκατοντάδες ενδυμικά είδη και σημαντικούς τύπους.
0: Σε ό,τι αφορά την πανίδα και τη χλωρίδα του τόπου μας.
1: Ακριβώς.
0: Της χώρας μας.
1: Λοιπόν, και φυσικά η εγκατάσταση μεγάλων υποδομών σε αυτά τα νησάκια αναπόφευκτα θα επιφέρει την καταστροφή αυτού του φυσικού πλούτου.
0: Με μαθηματική ακρίβεια.
1: Με μαθηματική ακρίβεια. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως, δεν μιλάμε μόνο για μικρά νησιά, έτσι. Επιτρέπεται γενικά στις προστατευόμενες περιοχές, το Natura 2000, επιτρέπεται η ανάπτυξη τουριστικών μονάδων. Αναφέρει βέβαια, μιλάει το νομοσχέδιο για ήπια ανάπτυξη, αλλά όταν προβλέπει ότι θα γίνει εκεί μια τουριστική, έστω αυτή της ήπιας ανάπτυξης όπως την ονομάζει, και εκεί θα πρέπει έτσι να φτιαχτεί ένας χώρος πάρκινγκ, να φτιαχτεί όλα αυτά τα τέλος πάντων που προϋποθέτουν την
0: λιμενικές υποδομές και καταστάσεις,
1: ακριβώς,
0: υποδομές λοιπόν ίδρυψης αποχέτευσης, δρόμοι κτλ.
1: Μιλάμε για αλλίωση των περιοχών αυτών.
0: Απλά όπως μιλάτε ενδιάμεσα είναι κάποιες μικροδιακοπές.
1: Αυτό οφείλεται στην πολύ καλή σύνδεση εδώ από όπου μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ελπίζω να μην είναι τόσο σύνδεση.
0: Όχι, όχι, όχι, βέβαια.
1: Αφήνουν να ακουστώ καλά. Να πούμε επίσης ότι το νέο νομοσχέδιο που αφορά το χωροταξικό τουρισμό αφήνει, τι να εννοηθεί, το λέει ξεκάθαρα, έτσι. Δίνει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη του τουρισμού, σαν να πω αυτή η δραστηριότητα να είναι η μοναδική και κύρινικο.
0: Η μοναδική και κύρινικο.
1: Παραγωνίζοντας, έτσι, παραγωνίζοντας.
0: Μήπως να μετακινηθείτε λιγάκι, κυρία Αρβανιτάκη.
1: Ναι, να μετακινηθώ λίγο.
0: Αν έχει να κάνει με αυτό βέβαια. Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Απλά κάποιες λέξεις ναι, δεν ακούγονται ολόκληρα, σκόβονται στη μέση.
1: Ναι.
0: Ή κάποιες φράσεις μπορεί να συνεχίσετε για να δούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω, με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι παραγωνίζει εντελώς τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα να περιστρέφονται γύρω από τον τουρισμό
0: και μόνο
1: γι' αυτό.
0: Μόνο καλλιέργεια του τουρισμού.
1: Ακριβώς. Χάνουμε την ταυτότητά μας. Ο πρωτογενής μεταξύ, να πούμε και το άλλο, ότι ο πρωτογενής τομέας, έτσι, πόσο σημαντικός είναι, τι ρόλο σημαντικό πρέπει να παίζει στην βάση της οικονομίας, έτσι ώστε να υπάρχει μια αυτάρκεια σε περιόδους κρίσης, μια ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Θα έπρεπε να υπάρχει σύνδεση της παραγωγής αυτών των προϊόντων με τον τουρισμό, να προωθεί τα τόσο εκλεκτά τοπικά προϊόντα που είναι μια και η ποιότητά τους δεν συγκρίνεται με τα εισαγόμενα. Αυτά δεν θα έπρεπε να προωθούνται.
0: Καλά, και εδώ στη Ζάκηθο πολλά χρόνια ακούμε ευχολόγια του τύπου σύνδεση της αγροτικής παραγωγής ή του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό στο νησί κτλ. Αυτά είναι ευχολόγια και σχέδια επιχάρτου και μένουν πάντα στα λόγια. Και ενδεχομένως και για λόγους αυτονόητους. Όταν έχουμε μαζικό πακεταρισμένο τουρισμό και οι περισσότερες υπηρεσίες προσφέρονται στους επισκέπτες εντός ξενοδοχειακών μονάδων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Δυστυχώς. Εγώ μένω σε αγροτική περιοχή και με θλίψη βλέπω κάθε χρόνο εκτάσεις με σταφίδες να χερσώνονται για να αναγερθούν μικρές τουριστικές μονάδες.
0: Είναι θεματοφύλακας εκεί στην περιοχή και της αγροτικής παραγωγής ο Αλέξανδρος Λάσης. Τι μου λέτε τώρα. Αντιστέκεται. Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να αντισταθούμε απέναντι στο χρήμα. Απέναντι έτσι, στο χρήμα που δυστυχώς έχει αναχθεί στο νησί μας σε μέγιστη αξία.
0: Ακριβώς.
1: Και όσοι
0: ενοχλούνται, ο πλουτισμός και το εύκολο και παράνομο χρήμα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Όσοι λοιπόν ενοχλούνται από το ωραίο τραγούδι που ακούσαμε πριν ή από αυτά τα οποία προσπαθούμε εμείς να φωνάξουμε και να χτυπήσουμε κάποια καμπανάκια κινδύνου, έτσι, δεν είναι αυτοί οι οποίοι, οι απλοί πολίτες που καθημερινά ζούμε την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας.
0: Του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Έτσι, του φυσικού περιβάλλοντος. Άκουσα και το θέμα με το νερό πριν.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να κάνω μια εκπομπή, γιατί ο σύλλογός μας έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα του νερού.
0: Μα ήταν η αφορμή λοιπόν για τη δημιουργία του. Και μετά επεκτάθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Και στα υπόλοιπα περιβαλλοντικά.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι
1: και
0: μόνο
1: μετά,
0: θέματα.
1: Και μετά σύλλογος, επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα.
0: Περιβαλλοντικό σύλλογος για τα καθαρά νερά στη Ζάκυνθο. Ναι.
1: Λοιπόν, πώς αισθάνεται ο πολίτης που πληρώνει ένα πανάκριβο υφάλμηρο νερό,
0: που κατά τα άλλα είναι πρόσημο.
1: Να σκοτώνονται μεταξύ τους οι μεταφορείς νερού. Θα μου επιτρέψετε να πω μια παροιμία που χρησιμοποιώ τις παροιμίες πάρα
0: μηνύσιμη.
1: Πολύ στη ζωή μου.
0: Σας ακούω.
1: Λοιπόν,
0: λέει,
1: δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξέρω να χειρώνα.
0: Εντάξει, αυτό βέβαια λοιπόν, δεν ταυτίζεται με πρόσωπα και καταστάσεις, είναι ένα γενικότερο σχόλιο.
1: Είναι γενικότερο σχόλιο,
0: έτσι, για να μην υπάρχει παρεξήγηση.
1: Λοιπόν,
0: σας παρακαλώ.
1: Ιδιωτική και δημόσιοι μεταφορείς. Ιδιωτικό και δημόσιο νερό. Τι γίνεται εδώ. Η κυρία που άκουσα και μίλαγε πριν είπε πάρα πολύ σωστά ότι το νερό είναι φυσικό αγαθό. Το αντιμετωπίζουμε σαν φυσικό αγαθό το νερό. Όταν μεταφέρεται το νερό για οι επιχειρηματικές ανάγκες, καταθέτει το νερό για να ικανοποιήσει επιχειρηματικές ανάγκες. Να πούμε ότι μέσα στο νέο δημοσχέδιο προβλέπεται
0: για το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό.
1: Ναι, για το ειδικό χώρο ταξικό, επειδή μιλάμε για νερό. Λοιπόν, κάθε καινούργια τουριστική μονάδα η οποία φτιάχνεται να έχει και δική της δεξαμενή απόρριψη νερού. Δηλαδή αυτό είναι
0: δική
1: ένα από τα θετικά.
0: Δική της δεξαμενή αποθήκευσης νερού, είπατε.
1: Μάλιστα,
0: γιατί δεν ακούστηκε πολύ καλά.
1: Ναι, δική της δεξαμενή αποχέτευσης νερού. Προτρέπει δηλαδή οι νέες τουριστικές μονάδες να φτιάχνουν δεξαμενές για να μπορούν να αποθηκεύουν το βρόχινο νερό.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο δεν έχει κάνει.
0: Άρα αυτό είναι ένα από τα θετικά του εν λόγω.
1: Είναι ένα από τα θετικά. Ναι. Και επίσης προτείνει εκείνη η ένστασή μας, ότι έπρεπε να το επιβάλλει αυτό, όχι απλά να το προτείνει. Οι πισίνες, οι δεξαμενές αυτές που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία για την κολύμβηση κτλ., να περιέχουν θαλασσινό νερό.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και πισίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και εκεί που δεν έχουν καν άδεια. Και μπορεί, λέμε, άλιστα, τώρα όνομα και μη χωριό, πρόσφατα να πνίγηκε και μια τουρίστρα σε μια πισίνα, άσχετα αν είχε πιει αλκοόλ και ήταν παθολογικά τα αίτια ή από πνιγμό, σε ό,τι αφορά την απώλειά της, αλλά πάντως μάθαμε ότι δεν είχε άδεια. Συνεχίστε, γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο, κυρία Αρβανιτάκη. Ναι. Να πάμε, λοιπόν, και σε ένα διατάφτα για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό.
1: Ναι,
0: και θα επανέλθουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Ότι χωρίζει την Ελλάδα και την Ζάκυνθο που μας αφορά εδώ σε 5 περιοχές, ανάλογα με το πόσο ανεπτυγμένες είναι αυτές οι περιοχές.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, δυστυχώς, μέσα από αυτό τον καταμερισμό δεν προστατεύεται ουσιαστικά η υπερανάπτυξη των τουρισμού. Η προστασία, τέλος πάντων, μιας περιοχής από την υπερανάπτυξη του τουρισμού. Διότι, θα σας πω ότι στη Ζάκυνθο, παραδείγματος χάρη, οι αλικές ανήκουν στην κατηγορία Β, δηλαδή όχι στην κόκκινη περιοχή, η δημοτική ενότητα Ζακυνθίων.
0: Ζακυνθίων, Αρκαδίων, Λαγανία είναι στις ανεπτυγμένες, κορεσμένες περιοχές. Ναι. Οι υπόλοιπες σε περιοχές που χαρακτηρίζονται με πρώιμη ανάπτυξη, όπως η δημοτική ενότητα
1: Αλικών. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Έχουμε αναφερθεί σε αυτά, κυρία Αρβανιτάκη.
1: Ναι, δίνει τη δυνατότητα εκεί να φτιαχτεί σε 12 στρέμματα μέχρι 350 κλίνες.
0: Ναι.
1: Μα στις Αλικές όλη η παράκτεια ζώνη είναι ήδη κορεσμένη.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που θα καταφέρουν να αποκτήσουν, έτσι, επιχειρήσεις που έχουν πολλά χρήματα και θα καταφέρουν να αποκτήσουν μια μεγάλη έκταση γης, να φτιάξουν μέχρι 350 κλίνες. Δηλαδή να κορεστεί και το υπόλοιπο που είναι από πίσω. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις περιοχές Ελατίων και Αρτεμισίων. Δίνει τη δυνατότητα σε να γίνει μεγάλος Αρτεμισίων. Δίνει τη δυνατότητα σε

0: εκεί να, περιοχές αυτές να χρησιμοποιηθούν για περιπατητικό τουρισμό, για οικολογικό τουρισμό, να τις προστατεύουν αυτές με ήπια ανάπτυξη όπως έχουν και να μην μετατραπούν σε κόκκινες συν το χρόνο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν και αυτή η κατηγοριοποίηση μια υποκρισία είναι στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν προστατεύει πραγματικά υπερανάπτυξη.
1: Ναι, αλλά με τον, άλλο,
0: έτσι,
1: με τον έναν
0: και στο Λαγανά.
1: Ναι.
0: Πείτε μου.
1: Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα περάσει το,
0: το νομοσχέδιο.
1: Το ειδικό χωροταξικό, ναι. Με συγχωρείτε γιατί παράλληλα παρακολουθώ και κάτι άλλο. Ναι, ναι, θα περάσει.
0: Ναι.
1: Παρά τη διαβούλευση και τα λοιπά.
0: Προφανώς θα περάσει, προφανώς θα περάσει. Αλλά εμείς σαν πολίτες είχαμε χρέος κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες
1: ναι.
0: για το νομοσχέδιο αυτό.
1: Και, και βέβαια, ναι, στον αέρα θα λέμε ό,τι θέλουμε και δεν θα μας υποδεικνύει κανείς πώς θα τα λέμε, με ποιο τρόπο και πώς θα τα λέμε. Εννοείται αυτό. Για φίλους ακροατές μιλάω.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Κύριε Αρβανιτάκη, δεν ήταν και πολύ καλή σύνδεση. Υπήρχαν κάποιες ή αρκετές, αν θέλετε, μικροδιακοπές. Αλλά έχουν ακουστεί κατά κύριο λόγο αυτά που θέλατε να πείτε. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Που θέλαμε να πούμε να ακουστήκανε.
1: Θα επανέλθουμε για το θέμα αυτό και όχι μόνο. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

θα γράφουμε και θα λέμε αυτά που πιστεύουμε. Είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν, είτε ενοχλούν είτε δεν ενοχλούν, με τον τρόπο που μόνο εμείς ξέρουμε να τα πούμε, να τα γράψουμε και να τα δημοσιοποιήσουμε. Με οποιαδήποτε κριτική μπορούμε να δεχτούμε, γιατί ουδείς δεν είναι υπεράνω υποψίας, ουδείς δεν είναι αθώος του αίματος, ουδείς δεν μπορεί να είναι μονοτιμητής των πάντων και εκ του ασφαλούς, και οι κρίνοντες κρίνονται. Υποδείξεις δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση. Μιλάω για φίλους ακροατές. Μια ανακοίνωση από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Δεν προλαβαίνω να πω περισσότερα. Εικόνα εγκατάλειψης και επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή του Ναυαγίου. Η ανακοίνωση είναι με αφορμή την πτώση του Αμερικανού τουρίστα στην περιοχή του Ναυαγίου, στον Κρεμό, που σκάλωσε ένα δέντρο και σώθηκε. Είναι κατά της Δημοτικής Αρχής, όπως καταλαβαίνετε, είναι λόγω ανακοίνωση της Μείζωνος Αντιπολίτευσης του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Και να κλείσουμε κάτι διαφορετικό, επιτέλους. ΚΝΕ Ζακύνθου, τουρνουά ποδοσφαίρου με μήνυμα ζωής. Σάββατο 30 Μαΐου στο γήπεδο Μαχαιράδου. Περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Ή μεθαυριανή, ανάλογα. 12. Δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Την επόμενη ώρα η εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο με την Πινελόπη Αβούρη. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο ενίοτε και την Κεφαλονιά και την Ιθάκη φυσικά. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το Κόσμος. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Να είστε πάντα καλά. Συντονισμένοι με την ΕΡΤΡΙΑΣ Ζακύνθο, το δικό σας σταθμό. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλέξανδρος Λάσης, Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου και γενικότερα στην τεχνική στήριξη. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Σάκης Νέκας, τελευταίος και καταϊδρωμένος. Ταπεινός υπεράτης σας, ανεπίδεκτος μαθήσεως, στα μικρόφωνα. Μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου καθημερινά από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου 93,2 και 95,2 στα FM και από το erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Βάλε λίγο νησί μου, δεν προλαβαίνουμε. Θα τα πούμε με τον Άγγελο Πυριόχο όσον ούπο και με τον Θοδωρή Γράμψα, παρακαλώ. Γεια σας, φιλάκια.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημί. Τα βέλη τους έστρεψαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος με την ονομασία Ελλάς. Οι αντιδράσεις τους εστιάστηκαν στο ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος, τον συμβολισμό της ονομασίας και τις στοχεύσεις του. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, πάνω σε Μοιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιος και απαράλλα αυτός με το χθες, και πως το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Οι πολίτες, είπε ο κύριος Εμμυράς, γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει η εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης, αλλά προσωπικής ανάγκης. Σχολιάζοντας την ονομασία του νέου κόμματος, του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μάντζος τόνισε πως οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μία ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υποσημαία νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται έπειτα από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Έρευνα στην έδρα των γραφείων του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί η Ισπανική αστυνομία κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης, σύμφωνα με την El País και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο...
2: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
7: €200 το κινητό, €300 η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελοί. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
8: Eyesight Οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.

Bert Zakynthi. 95,2 και 93,2. Και διαδικτυακά μέσα από το Bert Echo.

0: ακούγεται. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι το καλλιτεχνικό καφενείο που έχει πιάσει την κουβέντα και περνάει η ώρα. Είναι λοιπόν το καλλιτεχνικό καφενείο της Έρτης Ζακύνθου στους 95,2 και στους 93,2 στα FM. Το τηλέφωνο μας είναι 2695-033-022 άμα θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι ή να μας πείτε κάτι δικό σας. Μπορείτε να μας ακούσετε και από το AirTeco στο ίντερνετ επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος και να μας βρείτε στα social media, δηλαδή στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Τώρα, στην κονσόλα είναι και οι δύο μας ηχολήπτες και ο Αλέξανδρος Ολάσης και ο Σταύρος Λιβέρης. Τη μουσική επιλέγει η Άννα Καποδίστρια και guest star στην κονσόλα ο Σάκης Νέγκας. Πέρα από όλα αυτά, σήμερα είναι μαζί μας η κυρία Μαύρα Κάρδαρη για να συζητήσουμε για την Κιόστρα ως δρόμενο. Όχι μόνο για την Κιόστρα τη δική μας τη Ζακύνθου, αλλά και για την Κιόστρα στην Ευρώπη. Για την Κιόστρα νομίζω ότι ξέρετε πολλά πράγματα. Για την Κιόστρα στην Ευρώπη όμως δεν ξέρετε και θα μάθετε πολλά και ενδιαφέροντα από την κυρία Κάρδαρη. Κυρία Κάρδαρη, καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα Πληνερόπη μου, καλημέρα στους ακροατές. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αγαπάμε ΕΡΤ γενικότερα.
0: Και εμείς αγαπάμε Κιόστρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Κιόστρα τα τελευταία χρόνια έχει αγαπηθεί από αρκετό κόσμο, αλλά έχει και μισηθεί επίσης. Αλλά αυτό το βάζουμε στην άκρη.
0: Τώρα με προκαλείς να ρωτήσω γιατί να μισηθεί.
1: Γιατί, να σου πω, όπως ξέρεις η Ζάκυνθος είναι ένα τουριστικό νησί. Όποιος έχει καταλάβει τη σημασία της Κιόστρας ως δρόμενο τουριστικής έλξης είναι μαζί μας και μας υποστηρίζει. Όσοι δεν το έχουν καταλάβει θεωρούν ότι ήρθανε μια ομάδα παρέα μωρέ κόντιδων βενετσιάνων να έρθουν να κάνουν τους αριστοκράτες. Αυτό πιστεύουν, όμως δεν γίνει έτσι τα πράγματα και το ξέρεις πολύ καλά.
0: Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Κιόστρα σημαίνει κονταροκτύπημα.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει επίσης ότι η Κιόστρα στη Ζάκυνθο την περίοδο της ενετοκρατίας γινότανε ως άθλημα. Γιατί? Γιατί προσπαθούσαν να πείσουν τους πολεμιστές να κάνουν κάθε μέρα προπόνηση.
1: Έτσι,
0: για την περίπτωση πολέμου.
1: Και όχι μόνο. Ήθελαν γενικά οι αριστοκράτες να δείξουν ότι είναι άτομα με ταλέντο, αθλητικά άτομα, να δείξουν ότι έχουν σώμα, ωραίο, καλλίγραμμο και γενικότερα
0: ωραία άλογα.
1: Και για την όποια κοπέλα, κορίτσι, γυναίκα που αγαπούσαν, να κάνουν και το εφέ τους.
0: Όλα αυτά μαζί και γινόντουσαν τότε δυο Κιόστρες, μία την Πρωτομαγιά ή την 1η Μαρτίου.
1: Όχι, η μία ήταν τη δεύτερη γη, την πέμπτη της, της Τσικνοπέμπτη, η οποία ήταν η Κιόστρα του Δαχτυλιδιού, αυτή που παρουσιάζουμε και εμείς, και ξεκίνησε να γίνεται πάνω στην Πόχαλη στον Αρίγκο, γιατί τότε η πόλη ήταν πάνω, ήταν στην Καστροπολιτεία. Και η άλλη ήταν αυτή η λαϊκή των Ποπολάρων που γινόταν περίπου την περίοδο το Μάιο, συνήθως ήταν Πρωτομαγιά και γινόταν έξω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αυτή που είναι στην περιοχή Κάλβου. Και αυτές ήταν οι δύο Κιόστρες, η λαϊκή και των αριστοκρατών.
0: Μάλιστα. Αυτά και άλλα για την Κιόστρα της Ζακύνθου. Γιατί κάνετε μόνο την Κιόστρα του Δαχτυλιδιού?
1: Η Κιόστρα έχει και άλλες μορφές, όπως ξέρεις. Έχει το Μάσκαρο Μόρο. Γιατί? Γιατί είναι πιο βατή, πιο εύκολη. Και γενικά έχουμε δει ότι η Κιόστρα του Δαχτυλιδιού στη Μεσόγειο είναι γενικότερα πιο ανεπτυγμένη. Υπάρχουν πολλές πόλεις και κράτη τα οποία κάνουν αυτή την Κιόστρα και γενικότερα μας βοηθάει και εμάς το να συμμετέχουμε σε αυτούς και γενικά να έχουμε συνεργασία.
0: Ο Μάσκαρο Μόρο είναι αυτό που βλέπουμε στον Ιβανόη. Αυτό το, πώς το λένε,
1: ομοίωμα.
0: Το ομοίωμα, το οποίο κρατάει σπαθί και ασπίδα και όπως το χτυπάνε Οι καβαλάριδες γυρίζει γύρω-γύρω και πρέπει να προφυλαχτούν να μην τους χτυπήσει. Είναι επικίνδυνο αγώνισμα δηλαδή.
1: Είναι.
0: Ενώ η γιόστρα του δαχτυλιδιού, που αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πάρεις το δαχτυλίδι, τουλάχιστον δεν κινδυνεύεις.
1: Είναι πιο πολύ δεξιοτεχνίας αυτό το αγώνισμα.
0: Mm-hmm. Πού άλλο γίνονται γιόστρες, κυρία Καρδαρή?
1: Στη Μεσόγειο γενικότερα έχουμε στην Ιταλία, στην οποία είναι η πόλη Σουλμόνα, που γίνεται και ευρωπαϊκή γιόστρα, στην οποία συμμετέχουμε κάθε χρόνο. Γίνεται στη Σαρδινία, την οποία σαν ονομασία λέγεται Σα Σαρτίλια και είναι έθιμο, στην οποία είναι παλαιό έθιμο αυτό, το οποίο γίνεται και αυτό ξεκίνησε και γίνεται και συνεχίζει να γίνεται την περίοδο των καρναβαλιών. Εκεί είναι αρκετή η πείς, μικρότερη παρέλαση από θέμα κουστούμιών, μόνο με παραδοσιακά κουστούμια. Και εκεί πώς είναι? Εκεί έχουν το Σου Κομπονιτόρι, ο οποίος είναι υποτίθεται η θεότητα, η οποία για αυτές τις μέρες της γιόστρας είναι αυτός που οργανώνει, διοικεί και δίνει τις εντολές στους υπείς να παρουσιάσουν γιόστρα. Και είναι και είναι στην Κροατία, στην περιοχή Σίνη. Είναι, δεν είναι στο, είναι αρκετά ψηλά η περιοχή αυτή. Είναι πιο πάνω από το Σπλίτ. Και εκεί εξίσου είναι έθιμο και το έχουν συνδυάσει και με την απελευθέρωση της πόλης από τους Οθωμανούς τότε και το διορτάζουν. Η γιόστρα εκεί γίνεται την πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και το γιορτάζουν μαζί με και τη γιορτή της Παναγίας. Όπως έχουμε εμείς το 15 Αύγουστο, γιορτάζουν και αυτό μαζί.
0: Οπότε τρεις ευρωπαϊκές γιόστρες. Άλλοι?
1: Στις άλλες που συμμετέχουμε δεν είναι ακριβώς γιόστρα, είναι μεσαιωνικά δρόμενα, τα οποία είναι στο Σαν Μαρίνο, που τέλος Ιουλίου γίνονται εκεί με ημέρες μεσαιωνικό, ένα μεσαιωνικό φεστιβάλ. Και είναι και στην πόλη, στην Τσεχία, στην πόλη Τσέσκι Κρούμλοβ, ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Γίνονται μεσαιωνικά δρόμενα. Σε αυτό που συμμετέχουμε εμείς, ένα από αυτά που γίνονται, γιατί γίνονται πολλά και συνεχόμενα, είναι το Five Petal Rose, το φεστιβάλ του 5-30 φύλου, έτσι λέγεται, το οποίο είναι εκπληκτικό γιατί όλη η πόλη είναι τόσο όμορφη. Νομίζεις πραγματικά ότι είσαι σε άλλη εποχή. Είναι προστατευόμενη, αλλά μιλάμε τουρισμός πολύ, κόσμος πολύ, και συμμετέχουν ατελείωτες ομάδες από όλη την Τσεχία και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, η γιόστρα ξεκίνησε περίπου πριν από 20, κλείνει τα 20 φέτος?
1: Φέτος κλείνουμε 20
0: χρόνια. Θα τη στείλουμε στρατό?
1: Αν θέλετε.
0: Οπότε θα τη στείλουμε στρατό. 20 χρόνια γιόστρα. Είσαι και τα 20 χρόνια εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Καταρχήν είμαι ένας άνθρωπος που από μικρή μου αρέσαν τα πολιτιστικά. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε να φτιάξουμε την γιόστρα με τον αγαπητό φίλο που μας άφησε νωρίς, τον Διονύση το Φλεμοτόμο, γιατί ο Διονύσης, όπως ξέρετε και το έχουμε πει, είναι αυτός που μας έδωσε την ιδέα να αναβιώσουμε ένα τέτοιο έθιμο, μας κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Λέμε πραγματικά, γιατί για τη Ζάκυνθο να μην κάνουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Και ήταν εντελώς διαφορετικό από όλα όσα δρόμενα παρουσιάζανε τα τελευταία χρόνια, γενικώς τα χρόνια εδώ. Εντάξει, έχουμε τη μουσική, έχουμε τις χοροδίες μας, έχουμε τόσα πράγματα, αλλά η γιόστρα μας εντριγκάρισε και λέμε ναι, να το κάνουμε. Είμαστε λοιπόν μια αρκετά μεγάλη παρέα τότε και λέμε ας το ξεκινήσουμε. Περνώντας λοιπόν οι μέρες, τα χρόνια, μαθαίναμε και βρίσκαμε πράγματα, μαθαίναμε την ιστορία, μαθαίναμε πόλεις, όπως είπα πριν και πριν, που γίνεται η γιόστρα. Θέλαμε να μάθουμε και το ένα με το άλλο, το ένα με το άλλο μας έδινε δύναμη, πώς να σου το πω. Μας έδινε περισσότερο ενδιαφέρον να κάνουμε πράγματα. Και όταν το ξέρεις ένα πράγμα, το στείνεις από την αρχή, το αρχίζεις και το αγαπάς. Και πραγματικά είναι σαν το παιδί μας η γιόστρα. Για κάποιους από εμάς είναι σαν το παιδί μας, που μας αρέσει, το θέλουμε, το φροντίζουμε. Φυσικά, αν θα φύγουμε εμείς οι παλαιότεροι, θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξουν άτομα που θα τη συνεχίσουν, γιατί πραγματικά έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο αρκετά υψηλό. Έχουμε πολύ ωραίες συνεργασίες. Η Ζάκυνθος μέσω αυτού του δρόμενου έχει αναδειχθεί, γιατί θέλω να το τονίσω ότι η γιόστρα είναι το μοναδικό δρόμενο υπηκών αγώνων δεξιοτεχνίας στην Ελλάδα. Δεν γίνεται πουθενά άλλου. για την Ελλάδα. Στη Ρόδο, όπως ξέρεις, έχουν το φεστιβάλ του Μεσαιωνικού Ρόδου. Και εδώ απέναντι στην Κυλλήνη κάνουν κάποιο φεστιβάλ το καλοκαίρι, έτσι τύπου λίγο μεσαιωνικό. Πουθενά άλλο δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτά.
0: Μάλιστα.

0: γιόστρες του δακτυλιδιού γίνονται σε όλα αυτά τα μέρη που μας είπες.
1: Ναι, στη Σουλμόνα στην Ιταλία, στη Κροατία, Σαρδινία, εμείς. Αυτές τουλάχιστον που μπορεί να γίνονται και κάπου αλλού, σε μικρότερες πόλεις, αλλά εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτούς.
0: Και ποια είναι πιο ωραία η δική μας?
1: Κυριολεκτικά από τις πιο ωραίες είναι την γιόστρα της Σουλμόνας. Είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί αγωνίζονται δύο άλογα μαζί στην πλατεία την κεντρική. Έχουν κάνει διαμόρφωση της πλατείας, η οποία μοιάζει σαν ένα μεγάλος υπόδρομος και είναι οκτάρι, και ξεκινάνε δύο άλογα μαζί, κάνουν αυτό το οκτάρι συγχρόνως με τελείωμα μαζί στο ίδιο σημείο, και ανάλογα ποιος έχει τρέξει πιο γρήγορα και έχει πάρει τους περισσότερους κρίκους, γιατί πάνω στο οκτάρι υπάρχουν τρία ομοιώματα αλόγων με κρίκους. Οι κρίκοι είναι τρεις, στα χρώματα της Ιταλίας κιόλας, γιατί είναι και εθνόφρονες, όπως ξέρεις. Λοιπόν, είναι ο πράσινος, ο κόκκινος και ο λευκός. Ο κόκκινος είναι ο πιο μικρός. Ανάλογα λοιπόν οι υπείς πόσους κρίκους έχουν πάρει και τι χρόνο έχουν διανύσει, στο τελείωμα μετιούνται οι πόντοι και βγαίνει ο νικητής. Φυσικά βγαίνει ο νικητής σε πολλούς γύρους, όχι μόνο ένα, γιατί είναι πολλές οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται. Εξίσου εξαιρετική είναι της Σαρδινίας, παίρνουν μέρος πάρα πολλά άλογα, μπορεί να είναι και 100 άλογα σε σύνολο, στην οποία εκεί η γιόστρα, μετά την γιόστρα του δαχτυλιδιού, γίνονται οι λεγόμενες παρήλειες. Οι παρήλειες τι είναι? Είναι επιδείξεις που είναι οι υπείς που κάνουν πυραμίδες ο ένας πάνω στον άλλον, κάνουν επιδείξεις με το σώμα τους κυρίως. Το σώμα τους χρησιμοποιούν, είναι τα άλογα, δύο ή τρία άλογα. Υπάρχουν αυτοί που είναι οι leader, αυτοί που το καθοδηγούν, και τα υπόλοιποι σχηματίζονται πάνω σε αυτούς τους τρεις πυραμίδα, κάνουν αεροβικά, διάφορα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και τη Σαλκά, που και αυτή είναι εξίσου πολύ ωραία πάνω στο Σίνι, είναι εκεί αγωνίζεται ένας-ένας. Δεν είναι πολύ μαζί, και εκεί εξίσου έχουν πάρα πολλά άλογα, αλλά αγωνίζονται ένας-ένας και προσπαθούν να πάρουν ένα τύπο αστέρι, το οποίο αυτό το αστέρι έχει διάφορες οπές. Η πιο μικρή εννοείται ότι είναι αυτή που είναι και που παίρνει τους περισσότερους πόντους. Αυτή.
0: Μάλιστα, η δική μας γιόστρα πόσα άλογα έχει συνήθως?
1: Επειδή εμείς δεν έχουμε και μεγάλο χώρο, όλη η διαξαγωγή του ιδρυόμενου γίνεται στην πλατεία, και μάλιστα όπως ξέρεις η Αλεξάνδρου Όμα είναι πλακοστρωμένη. Όλα αυτά τα χρόνια ευτυχώς όλα έχουν πάει καλά, αλλά οι πλάκες της Αλεξάνδρου Όμα γλιστράνε, άρα δεν είναι δυνατόν να γίνει εκεί, γιατί παλιά όπως ξέρεις γινόταν μεταξύ ανάληψης και επαγγελίστριας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ανάληψη, δηλαδή νομαρχίας περιφέρειας τώρα, δεν μπορεί να γίνει, οι πλάκες είναι αδύνατον, γλιστράνε. Κάνουμε την γιόστρα στην πλατεία του Σολομού, εκεί χρησιμοποιούμε άμμο, και πάλι όμως η απόσταση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό δεν έχουμε τη δυνατότητα για πάρα πολλά άλογα να αγωνιστούν. Συνήθως είναι 5 με 8 τα άλογα που αγωνίζονται. Φυσικά έρχονται και άλλοι φίλοι και γνωστοί με υπείς, οι οποίοι συμμετέχουν μαζί μας και μπορεί να κάνουν ένα πέρασμα, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος θα έχουμε 4 κορίτσια ωραία, θα με τη στολή τους να κάνουν το πέρασμά τους. Ένα από τα κορίτσια θα κάνει και επίδειξη. Θα έχουμε περίπου νομίζω 7, αν δεν κάνω λάθος, 7 άτομα τα οποία θα αγωνιστούν, και θα έχουμε και κάποιες, ίσως κάποιους φίλους γνωστούς, οι οποίοι θα και αυτοί θα συμμετέχουν με τα άλογα τους στην παρέλαση. Αυτοί όμως όλοι φεύγουν και παραμένουν μόνο τα άλογα τα οποία είναι για να αγωνιστούν, διότι ο χώρος μεταξύ Βυζαντινού Μουσείου και Δημαρχείου, εκεί που δηλαδή που σταθμεύουν τα άλογα, είναι πολύ μικρός και έτσι δεν έχουμε δυνατότητα για περισσότερα.
0: Και βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να στρωθεί με άμμο πλατεία Ρούγα.
1: Η πλατεία Ρούγα όχι. Αυτό μια μου δώσεις ωραία πάσα τώρα στη Σαρδινία. Για να δεις, μιλάμε για τι οργανώσεις μιλάμε και για όταν το θέλει και ο Δήμος, αλλά και όχι μόνο ο Δήμος, και η οργάνωση και ο κόσμος που είναι εκεί. Το ιστορικό κέντρο του Οριστάνο στη Σαρδινία κλείνεται όλο και, όπως σου είπα, είναι και τα αγωνίσματα και οι παρήλειες, γιατί γίνονται σε δύο διαφορετικά σημεία. Βάζουν στη μισή πόλη άμμο. και μετά μπάλες ανού ως προστατευτικά, συν τα κάγκελα που έχουν. Λοιπόν, εμείς με τα χίλια ζόρια τώρα τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να βάλουμε λίγο άμμο εδώ στην πλατεία, και από πέρυσι γίνεται και η παρέλαση στην παραλιακή, γιατί είναι πιο ασφαλή τα άλογα. Παρόλο που πεταλώνονται, έχουμε ανθρώπους ειδικούς που τα κρατάνε, οι οποίες έχουν γνώση του αλόγου, κάνουμε στην παραλιακή την παρέλαση μόνο και μόνο γι' αυτό, για να μην κλειστράνε τα άλογα.
0: Οπότε να ζητήσουμε περισσότερη άμμο. Ένα πράγμα που θα έπρεπε να γίνει, αν θέλαμε στο κέντρο της πόλης, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, να γίνεται η παρέλαση.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί γενικά το δρόμενο της Γιώστας είναι πολύ κοστόζο, ακριβό. Και όλα αυτά κοστίζουν. Άμμο δεν μπορούμε να πάρουμε από τη θάλασσα, υπαγορεύεται, άρα πρέπει να τον αγοράσουμε. Κάτι το οποίο οικονομικά ασύμφορο είναι.
0: Συγγνώμη, γιατί η άμμος παγοράζεται από τη θάλασσα, δεν είναι?
1: Δεν ξέρω, υπάρχουν οι προμηθευτές, να του ρωτήσουμε.
0: Τώρα, δηλαδή, παιδική είναι η ερώτηση, αλλά άμμος θαλάσσης, άμα δεν είναι από τη θάλασσα, από πού είναι?
1: Αυτοί ξέρουν.
0: Εντάξει, καλά, θα κάνω ότι δεν κατάλαβα και θα ρωτήσω το εξής. Αν σου έλεγε κανείς να προσθέσεις κάτι στα δρόμενα της Γιώστρας που γίνονται στη Ζάκυνθο, τι θα ήθελες να φτιάξεις?
1: Κοίταξε να δεις. Έχουμε πάρα πολλές εικόνες από τα άλλα μέρη τα οποία συμμετέχουμε. Επειδή η Γιώστρα είναι καθαρά ένα υποτικό δρόμενο και γενικά περιέχει εικόνες μεσαιωνικής εποχής, εποχής αναγέννησης, καταρχήν θα ήθελα να μπορούσαν, όπως ξέρεις, τα καταστήματα τα οποία υπάρχουν στην πόλη μέσα είναι μοντέρνα. Ένα αυτό. Δυστυχώς η Ζάκη με το σεισμό γκρεμίστηκε. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα μπορούσαμε πιο ιδιαίτερα να δείξουμε. Εγώ προσωπικά θα ήθελα τις ημέρες της Γιώστρας ή η Γιώστρα να μπορούσε να γίνει ένα εβδομαδιαίο φεστιβάλ, το οποίο θα έφερνε και κόσμο στο νησί. Ας ξεκινήσουμε από την πλατεία. Ο στολισμός, εμείς κάνουμε αυτό το στολισμό που μπορούμε, με τα καπίτουλα, τα λάβαρα, με τις σημαίες, με οτιδήποτε άλλο μπορούμε. Ωραίο θα ήταν περιμετρικά της πλατείας να μπορούσαν να στηθούν τύπου κιόσκια, μεσαιωνικά κιόσκια, τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε μια μεσαιωνική σκηνή που μέσα σε αυτή θα μπορούσαν να είναι μια κυρία η οποία θα κάνει τα μποτέ. Γενικώς θα τη φτιάχνουν, θα τη χτενίζουν, θα την ετοιμάζουν. Θα μπορούσαν να σε μια άλλη, σε άλλο κιόσκι, μια σκηνή διαφορετική, να ήταν οι παλιοί εργάτες, σιδηρουργοί, οτιδήποτε αυτό, φτιάχναν τα πέταλα, που φτιάχναν τις στολές, που φτιάχναν τις πανοπλίες. Ή θα μπορούσαν να ήταν ακόμη και προϊόντα, δηλαδή εποχής που είχαν όποια γλυκά υπήρχαν τότε. Εμείς στη Ζάκυνθο, επειδή δεν είχαμε και ιδιαίτερα πράγματα, είχαμε αυτά που τρώμε στους γάμους, πώς τα λένε, τις μπαντόλες. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μπαντόλες, θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει κάποιο ειδικό ποτό που μπορεί να πει να είναι. Αλλά αν θέλουμε να το πάμε πιο μοντέρνα και πιο στη νεότερη εποχή, θα μπορούσαν ακόμη και οι εδώ καταστηματάρχες, σύλλογοι ή οτιδήποτε άλλο μέσα σε αυτά τα κιόσκια να προβάλλουν κάποια πράγματα δικά τους και να γινόταν ένα φεστιβάλ ακόμη γευσηγνωσίας, να το πεις, μέσα στην ίδια την πλατεία του Σολομού, αλλά όμορφα και καλέσθητα, όχι ήρθα έβαλα ένα πάγκο και πουλάω οτιδήποτε. Μετά θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερα δρόμενα εποχής, όπως ήταν ξυφομαχίες, όπως ήταν χωροί εποχής ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία να μην τα περιοριζόμαστε μέσα σε 2 μέρες να γίνουν όλα. Κάτι που είναι εξίσου εξαιρετικό, αλλά αυτό θέλει πολύ βοήθεια, Πινελόπη μου, από τα σχολεία, και γενικώς είναι κάτι που πραγματικά με έχει απογοητεύσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι τα μεσαιωνικά παιχνίδια. Γιατί έχουμε γνωρίσει την πρόεδρο στη Σουλμόνα που πάμε, είχαμε γνωρίσει την πρόεδρο των μεσαιωνικών παιχνιδιών της Μεσογείου. Τα παιχνίδια λοιπόν που γίνονται με τα παιδιά είναι πάρα πολλά και πολύ όμορφα. Με μπάλες, με σκάπι. κάποια από τα παιχνίδια που σου λέω ήταν το σκάκι, ήταν η μπάλα, ήταν παιχνίδια που, με το κάστρο που προσπαθούσαν δηλαδή τα παιδάκια με κάποια διάφορα εμπόδια οτιδήποτε να φτάσουν στο κάστρο. Πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια. Να μπορούσαμε λοιπόν μια μέρα να ήταν αφαιρημένη εξ ολοκλήρου για τα παιδιά. Αλλά αυτό θέλει να είναι τα σχολεία μέσα, να είναι σύλλογοι γονέκιων και δαιμόνων. Δεν αναλαμβάνουν όμως. Οι καθηγητές ή τα σχολεία λέει εμείς αν έχουμε απόφαση από το Υπουργείο ή οτιδήποτε άλλο την εφαρμόζουμε. Από εκεί και πέρα το να πάμε εμείς σε ένα σύλλογο και παρόλο που το έχουμε προσπαθήσει, τους έχουμε δείξει πώς γίνεται η γιόστρα ή οτιδήποτε, δεν υπάρχουν συμμετοχή. Δηλαδή είναι κάτι πραγματικά απογοητευτικό. Κάνουμε την παιδική γιόστρα, θα έχουμε παιδάκια όμως τα οποία προέρχονται από μέσα από το σύλλογό μας, από τους γονείς ή οτιδήποτε, ή από φίλους που έχουν ιδιωτικά φροντιστήρια οτιδήποτε. Τα σχολεία σαν σχολεία δεν συμμετέχουν. Και γενικά θα μπορούσαν τα παιδιά να μάθουν πράγματα από την Κιόστρα, να μάθουν την ιστορία της Ζακύνθου, να μάθουν και γενικότερα και το παιχνίδι, ιδιαίτερα το παιχνίδι. Τα παιδιά είναι κάτι που το αγαπάνε. Και βλέπουμε ότι στην παιδική Κιόστρα το πόσο ενθουσιασμένα είναι, χειροκροτάνε, το ζούνε, πραγματικά το ζούνε. Τι άλλο, είναι πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε, τα οποία όμως αυτά θέλουν χρόνο, κόπο, άτομα και χρήμα, το βασικότερο.
0: Το πρόβλημα το μεγάλο νομίζω ότι είναι το χρήμα, διότι είναι. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα.

0: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι οι ακροατές μας θα το σκεφτούν και όσοι από αυτούς έχουν πιτσιρίκια στα σχολεία θα κοιτάξουν να τα βάλουν μέσα σε ένα δρόμενο το οποίο και προβάλλει την πατρίδα μας, αλλά και θα μάθουν τα παιδιά τοπική ιστορία, που η τοπική ιστορία είναι αυτό που υποχρεούμαστε να μάθουμε στα παιδιά μας για να μην καταστρέψουμε τη Ζάκυνθο κι άλλα.
1: Μόνο τη Ζάκυνθο. Εδώ τα ρωτάμε τι γιορτάζουμε 28 Οκτωβρίου και 25 και δεν ξέρουν να μας απαντήσουν.
0: Γιατί αφού ο Χίτλερ με τον Κολοκοτρώνη ήταν κολλητή.
1: Ναι, σωστά.
0: Πίνανε καφέ. Λοιπόν, για να επανέλθουμε όμως εμείς στα δικά μας. Η γιόστρα πρώτα πρόκειται να γίνει τώρα.
1: Φέτος θα γίνει το τρίμερο. Γενικά, τα τελευταία χρόνια γίνεται το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Με διαφοροποίηση πέρυσι μόνο λόγω των εκλογών και επειδή έπεφτε πάρα πολύ αργά, τέλος Ιουνίου, την κάναμε το Μάιο. Συνήθως είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, από το 14 και μετά το κάνουμε. Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Και φέτος πότε πέφτει αυτό?
1: 6, 7 και 8 Ιουνίου.
0: 6, 7 και 8 Ιουνίου.
1: Ναι. Θα έχουμε συμμετοχές αρκετές και από το εξωτερικό πάλι. Έρχονται από την Ιταλία, από την πόλη της Σουλμόνα, όπως σου είπα. Έρχονται επίσημη και ομάδα από την Ανβέρσα. Η Ανβέρσα είναι μια πόλη της Σουλμόνας, με την οποία μέσω αυτού, επειδή το γνωρίζεις, το λέω, έχουμε γνωρίσει κάποια άτομα, τα οποία μέσα από αυτούς είναι και ο πρόεδρος των φιλολογικών πάρκων της Ιταλίας και με τον οποίο μετά από αρκετά χρόνια συζήτησης και οτιδήποτε θα δημιουργήσουμε και λογοτεχνικό πάρκο εδώ στη Ζάκυνθο και θα υπογράψουμε τις ημέρες αυτές της γιόστρας. Θα έρθει το Σαν Μαρίνο, θα έρθει το Κολτσέστερ της Αγγλίας. Εκεί δεν κάνουν γιόστρα, εκεί έχουν άλλα δρόμενα, αλλά έχουμε γνωριστεί με την ομάδα αυτή και είναι πάρα πολύ ωραία, είναι με γκάιντες. Θα έρθει η Κροατία, η επίσημη ομάδα της, όχι ομάδα, η επίσημη της κυρίως, οι Κροάτες. Θα έρθουν οι Τσέχοι και από τα Ιόνια νησιά φέτος θα έρθουν τα Κύθυρα. Θα έρθει τιμητικά η Μάνη, γιατί είναι μια ομάδα που γνωριστήκαμε και έχουμε πολύ καλή σχέση. Και θα έρθει και ένας πολιτιστικός σύλλογος από την Αθήνα, είναι ο σύλλογος Παυσή λοιπόν, από την περιοχή Ζωγράφου, ήταν και πέρυσι εδώ. Και επίσης έχουμε μια πολύ ωραία ομάδα, τους Γκρίφιν και τους Ολάστας. Η Γκρίφιν είναι μια μεσαιωνική ομάδα ελληνική που παρουσιάζουν δρόμενα εποχής. Και οι Σολάστας είναι μουσικοί, οι οποίοι κυρίως παίζουν κέλτικη μουσική.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πού θα βρείτε τα λεφτά να τους φιλοξενήσετε όλους αυτούς?
1: Είπες τη σωστή λέξη, φιλοξενήσουμε. Άρα δεν χρειαζόμαστε στη φιλοξενία, δεν χρειαζόμαστε λεφτά. Γιατί όταν λέμε φιλοξενία, είναι να είναι καλά οι ξενοδόχοι Ζακύνθου, αρκετοί, συγκεκριμένοι, πάντοτε.
0: Και πάντοτε οι ίδιοι
1: και να πάντοτε, αυτό έτσι ακριβώς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις τρεις μέρες ή τρεις ή τέσσερις μέρες αναλόγως πότε έρχεται ο καθένας, αναλαμβάνουν τη φιλοξενία τους. Όσο αφορά τα υπόλοιπα, οι περισσότεροι έρχονται με δικά τους έξοδα, και άρα σε αυτό το κομμάτι δεν μπλεκόμαστε εμείς. Εμείς υποχρέωση έχουμε μόνο με την ομάδα που έχουμε αδελφοποιηθεί από τη Σουλμόνα. Και από εκεί και πέρα, τα έξοδα της γιόστρας είναι πάρα πολλά, ποικίλουν, γιατί υπάρχουν έξοδα. Όπως ας ξεκινήσουμε από τι να σου πω τώρα, από τον άμμο, από τα φορτηγά που μπορεί να χρειαστούμε. Βοηθάει φυσικά και ο Δήμος και η Περιφέρεια σε αυτά. Έτσι, από τα έξοδα που έχουμε, για να αγοράσουμε κάποια σπαθιά, να αγοράσουμε τις πλακέτες τιμητικές, τα διαφημιστικά μας. Και προσπαθούμε με τους φορείς της Ζακύνθου, όπου μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν. Το φαγητό το βραδινό το παρέχουμε εμείς. Άρα, είτε το βρίσκουμε χορηγίες, είτε προσπαθούμε, είτε μέσα από φορείς, είτε με χορηγίες και ιδιωτών. Γενικά έχουμε έξοδα, έχουμε αρκετά, έχουμε τα λεωφορεία που πληρώνουμε, που τους μετακινούν στη Ζάκυνθο και όλα αυτά.
0: Ουφ, ναι. Τα ακούω και αγχώνομαι.
1: Εγώ να δεις.
0: Ελληνική ομάδα είπες που κάνει μεσαιωνικά δρόμενα.
1: Ναι, είναι η Γκρίφιν.
0: Από πού είναι αυτή?
1: Από την Αθήνα.
0: Και τι κάνουνε?
1: Να κάνουν πάρα πολλά δρόμενα. Δηλαδή, τώρα τι να σου πω. Μπορεί να. Παραδείγματος χάρη, το βράδυ, το πρώτο βράδυ που εδώ θα έχουμε την έναρξη, θα κάνουμε το μεσαιωνικό δείπνο. έχουν, μπορούν να κάνουν τύπο θεατρικό, μπορούν να κάνουν, να σε βάλουν γενικότερα στο κλίμα, αν εσύ ας πούμε σε καλεσμένοι και είσαι στο επίσημο τραπέζι. Θα έρθουν με τις στολές τους, θα χορεύουν μπροστά σου, θα σου βάζουν κρασί, θα κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Μπορεί να είναι κάποια ομιλία, μπορεί να είναι πάρα πολλά τα οποία κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Οι Δε Σολάστας παίζουν αυτή τη μουσική, την κελτική, και σε συνεργασία με τους Γκρίφιν κάνουν διάφορα. Να μην τα πω, γιατί αν είναι να τα πω, δεν θα κατέβει ο κόσμος να τα δει. Λοιπόν, την πρώτη μέρα, το πρώτο βράδυ της Γκιόστρας, στο μεσαινικό τραπέζι που δημιουργούμε, θα κάνουμε τέτοιου είδους πράγματα.
0: Μάλιστα. Και ποιοι είναι καλεσμένοι σε αυτό το μεσαινικό τραπέζι?
1: Εκτός από τις βασικές μας υποχρεώσεις, τους επίσημους φορείς της Ακίνθου, φέτος θα είναι οι ομάδες οι φιλοξενούμενες. Αυτοί θα καθίσουν στο μεσαινικό τραπέζι και κάποιοι, εννοείται από τους επίσημους, οι οποίοι, τους δικούς μας επίσημους, οι οποίοι είναι πάντοτε κοντά μας και μας βοηθούν.
0: Και θα προσφέρετε μεσαινικό φαγητό?
1: Μου πάτησε στον κάλο τώρα. Εμένα το όνειρό μου θα ήταν πραγματικά να γίνει μια βραδιά μεσαινικού δείπνου με τις ομάδες μας όλες αυτές στην πλατεία, να είναι στημένα αλλά εποχής τραπέζια και γενικά διακόσμηση, και όντως να προσφέρουμε μεσαινικό φαγητό. Αλλά αυτό απαιτεί πολύ κόπο και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς παρέχουμε τώρα σε όλους αυτούς το δικό μας τραπέζι φρούτα, κάποια τυράκια, μικρογευματάκια, κρασί και τέτοια πράγματα. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να γίνει αυτό, γιατί έχουμε δει μια αντίστοιχη εκδήλωση σε από τα μέρη που πάμε. Συγκεκριμένα μία από αυτές είναι στη Σουλμόνα, που μία από τις ομάδες, μία από τις γειτονιές και τις ομάδες που είναι εκεί, κάνουν μία τέτοια βραδιά, η οποία παρουσιάζουν 24 διαφορετικά πιάτα. Και υπάρχουν άνθρωποι μεγάλοι, οι οποίοι οι δίσκοι που έχουν μπορεί να είναι του 2-3 μέτρα, με ειδικά ξύλα, θα πηγαίνουν 2-4 άτομα, και στους επισήμους ξεκινάνε και παρουσιάζουν ένα πιάτο. Πιάτα, κυρία, εποχής, ενώ με φαγητά που είναι παραδοσιακά κυρίως. Και έχουν μετά και χορούς και διάφορα δρόμενα. Είναι πολύ ωραίο. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο για τη Ζάχνηθο να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι δύσκολο πάρα πολύ. Είναι δύσκολο.
0: Δεν θα μπορούσε να γίνει μια συνεργασία με τους Ζακυνθινούς σεφ?
1: Ναι, θα μπορούσε, αλλά και πάλι θα πρέπει να έχουν ετοιμάσει τα φαγητά, να υπάρχει ειδικός χώρος κάπου, αυτό γιατί πρέπει να παρουσιάσει την πλατεία. Μετά να υπάρχει χώρος εκεί, να ετοιμάζουν τα πιάτα, να. Και όλα αυτά, ξέρεις τι πιάτα, πύληνα, όταν πάντα πύληνα, όχι πιάτα πορσελάνινα και τέτοια γυάλινα.
0: Και πλαστικά.
1: Και πλαστικά.
0: Αμάν μαύρα, μεγάλο πρόβλημα είσαι.
1: Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να κάνουμε, αλλά δυστυχώς, εντάξει, θέλουμε πολλά άτομα. Το βασικότερο είναι και τα άτομα κατά χέρια, αλλά και τα χρήματα για να γίνουν όλα αυτά. Αλλά εγώ το λέω, δεν έχω παράπονα στους ακίνθινους επαγγελματίες και ιδιώτες, και γιατί μας βοηθάνε, μας βοηθούν αρκετά. Κάτι που απλό θα σου πω τώρα. Οι Ιταλοί κάθε χρόνο που πάμε εκεί τρελαίνονται, γιατί το κλασικό, την πίτα γύρω το δικό μας. Έτσι, και το λέω και δημόσια, και ευχαριστώ και τους ανθρώπους εδώ, τους επαγγελματίες με τα καταστήματα, πόσες φορές μας έχουν δώσει γύρω, τζατζίκια, αλήθεια το λέω, πίτες, και κάνουν ελληνική βραδιά με αυτά εκεί οι Ιταλοί. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι τώρα το λέω ως παρένθεση, απλά ο κόσμος βοηθάει. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει, θα μου άρεσε φυσικά και να υπήρχε και λίγο περισσότερο ενδιαφέρον από τους καταστηματάρχες των τουριστικών καταστημάτων εδώ της Ζάκυνθο, να είχαν να δίναμε και φυλάδια, να το διαφημίζανε τη Ζάκυνθο, το δρόμενο λίγο παραπάνω, και γενικά πρέπει να διαφημίσει λίγο το δρόμενο περισσότερο στον ελλαδικό χώρο γενικότερα. Αλλά όπως ξέρεις, για να γίνεις μια, βάλεις μια διαφήμιση στην τηλεόραση, κοστίζει ο κούκος αηδόνι που λέμε. Εμείς αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε. Ο Δήμος κάνει κάποιες προσπάθειες, αλλά και πάλι όμως δεν είναι αρκετό. Γιατί μια διαφήμιση στην τηλεόραση κοστίζει. Έχουμε φυσικά το Levante Ferries που μας διαφημίζει αρκετά. Έχει και στα καράβια μέσα. Έφτιαξε και πέρυσι ένα διαφημιστικό έντυπο για το Levante Ferries, ένα περιοδικό. Και πραγματικά μας αφιερώσανε 4 μεγάλες σελίδες για την Γκιόστρα, σημαντικό. Και το διάβασα είναι πολύ. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Και ό,τι μπορούμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.

0: Μάλιστα. Και πηγαίνετε κάθε χρόνο σε όλες τις γιόστρες που έχετε αδελφοποιηθεί και συνεργαζόσαστε?
1: Τα τελευταία χρόνια ναι, πηγαίνουμε. Φέτος δεν θα πάμε όμως στην Τσεχία, γιατί δεν μας καλέσανε. Εντάξει, γιατί και εκεί κάνουν πολλά καλέσματα και όπως καταλαβαίνεις, τα κόστη και για αυτούς, όταν καλούν κανέναν ανθρώπου, στη διαμονή, οτιδήποτε, είναι δύσκολη. Φέτος θα πάμε σίγουρα. Θα πάμε στην Ιταλία, είναι 18, 19 και 20 η Ευρωπαϊκή Γιόστρα. Και μετά θα δούμε αν θα μας καλέσουν τα Κύθυρα, θα πάμε στα Κύθυρα. Αν μας καλέσει η Μάνη, θα πάμε στη Μάνη, οπουδήποτε μας καλέσουν. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας, να τους ευχαριστήσουμε που ήταν μαζί μας, να ελπίσουμε να τους ταξιδέψαμε και να τους φτιάξαμε το κέφι για να πάνε να δουν γιόστρες και μεσονικά δρόμενα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να ευχαριστήσω και την κυρία Κάρδαρη που ήταν μαζί μας σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ και εσένα και την ΕΡΤ, γιατί και για μας αυτό που γίνεται είναι διαφήμιση. Κάπως πρέπει να μας μάθουν ο κόσμος.
0: Καλά, αν ο κόσμος δεν σας ξέρει μετά από 20 χρόνια, νομίζω ότι είναι ζήτημα, είναι πρόβλημα.
1: Οι Αργεντινοί μας γνωρίζουν, αλλά επειδή ακούει και την ΕΡΤ και άλλος κόσμος, όποιοι μας ακούνε είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν να δουν το δρόμενο.
0: Μάλιστα. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.

0: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ της Ακίνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ της Ακίνθου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις με λία 3 εκατομμύρια ευρώ. Εμπλέκονται 116 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη η εξάρθρωση άλλης πύρας που άρπαξε πάνω από 5 εκατομμύρια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. 17 οι συλληφθέντες, περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού. Μετά από διακοπή ενός μήνα συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων στα Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα, καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτουν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σημειώνεται πως οι κατηγορούμενοι έφτασαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά και άμεσα οδηγήθηκαν στα γραφεία της εισαγγελίας. Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει μάλιστα οι λογαριασμοί. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως και τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Η ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε όμως εμείς στα βασιλικά τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής, και εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αγανακτισμένοι και θέλουν μάλιστα τα χρήματα να δίνονται στους πραγματικούς αγρότες. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι από τα βασιλικά, που εδώ το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, το γραφείο. Το βασικό γραφείο, γιατί στο Λαγκαδά είναι το παράρτημα, λειτουργεί κανονικά και μάλιστα είχαμε και νέο έλεγχο από την αστυνομία. Άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν εδώ στο γραφείο, το επισκέφτηκαν και ζήτησαν και πήραν συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών προκειμένου να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτοί να γίνουν αντιστοίχηση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Να σου πω ότι οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι και αυτό γιατί ζητούν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς αγρότες και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με αγροτικές καλλιέργειες και απλά ουσιαστικά έπαιρναν τις επιδοτήσεις χωρίς ωστόσο να είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Μάλιστα να σου πω ότι κάποιοι από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων που έχουν ήδη συλληφθεί τονίζουν ότι δεν έχουν καμία ιδέα για όσα τους κατηγορούν και μάλιστα υπάρχει μια περίπτωση αγρότησας η οποία όπως ανέφερε στον συνήγορό της είχε ουσιαστικά μόνο ένα αγροτεμάχιο και αυτό για να παίρνει την αγροτική σύνταξη. Δεν αποκλείεται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων εδώ στα βασιλικά να έχουμε και νέες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα, ενώ στο Λαγκαδά, όπου εκεί εμπλέκονται άλλα 300 αφημοί, η τοπική κοινωνία, όπως ανέφερε, γνώριζε, ήταν κοινό μυστικό εκεί και γνώριζαν αρκετή την κομπίνα που γινόταν με τα ορφανά αγροτεμάχια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για τη μεγάλη αυτή υπόθεση, μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία δήλωσε πως δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις της αστυνομίας και σε άλλες περιοχές. Ας την ακούσουμε.
2: 4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει προς την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και προς τα έσοδα της χώρας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019, τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα. Για να καταλάβετε, οι εξαρθρώσεις αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με διασταυρώσεις αφημί, από τους οποίους προκύπτουν περίεργα αφημί τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνει η υπηρεσία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αντίστοιχες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όλο αυτό έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την υποδιεύθυνση οικονομικής αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και πρέπει να επισημάνω ότι είναι τεράστια η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις. Αρχικά οδηγούνται στην τοπική εισαγγελία, η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή, και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη και η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί την Πέμπτη για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στα Χανιά, καθώς ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο όσο μπορεί να είναι της υπόθεσης, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν από το Πανεπιστημιακό ότι το κοριτσάκι εμφανίζει ευτυχώς σημάδια βελτίωσης στην υγεία της. Υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να επανακάμπτει η υγεία σε σχέση με το πώς πήγε στη ΜΕΘ και εξακολουθεί βέβαια να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Και αναμένεται τις επόμενες ώρες οι γιατροί να έχουν και επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του οργανισμού της. Τώρα, σήμερα εδώ στα δικαστήρια Χανίων όπου βρισκόμαστε αναμένεται να οδηγηθούν εδώ και η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, φερόμενος ακόμα ως πατέρας του κοριτσιού, διότι η υπόθεση είναι πολύ περιπλοκή, ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί έτσι το πώς απαρτίζεται η οικογένεια, ποια παιδιά είναι.
0: Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας
3: ακριβώς,
0: ουσιαστικά.
3: Ακριβώς,
0: ναι.
3: Ακριβώς. Ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς ακριβώς στο κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Αναμένεται να βρεθούν εδώ για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, διότι έχει υπάρξει κακουγερματική δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού. Αναμένεται να ζητήσουν και οι ίδιοι προθεσμία να απολογηθούν σε δεύτερο χρόνο, ώστε να, σύμφωνα με τον δικηγόρο του συνήγορη υπεράσπισης του 27χρονου, πρέπει να υπάρξει χρόνος για να αναλυθεί, να διαβάσουν, να μελετήσουν τη δικογραφία. Ενώ παράλληλα η 25χρονη μητέρα χθες στο αυτόφορο πλημμυλιοδικείο Χανίων καταδικάστηκε για τα δικήματα της ψευδούς δήλωσης στοιχείων για τα παιδιά που φέρεται να ήταν να είχαν δηλωθεί στον ΑΜΚΑ της, στο mm-hmm. σύστημα δηλαδή, ως δικά της παιδιά. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς ότι όταν τη ρώτησαν ποια είναι αυτά τα παιδιά που είναι, ότι είχαν φύγει για τη ζωή και μάλιστα κατά τη διάρκεια την τρυφερή ηλικία μεταξύ της γέννησης και του ενός έτους, και όπως η ίδια φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή. Η ίδια δεν ήθελε να έχει συνήγορο, δεν υπήρξε νομική παράσταση για την υπεράσπισή της και ζήτησε μάλιστα από την ΕΘΡΑ να εκτίσει την ποινή της στη Βουλγαρία, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι εφικτό κατά πόσο καταλαβαίνουμε από τις νομικές διαδικασίες. Τώρα σήμερα αναμένεται να γίνει αυτό έτσι ώστε και οι δύο να απαγγελθούν οι κατηγορίες και σε δεύτερο χρόνο να κληθούν να απολογηθούν. Αναμένουμε τα νεότερα. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει η 25χρονη, παρά μόνο ο 27χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος δικάζεται στο αυτόφορο επίσης πλημμυλιοδικείο για την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα.
0: Μάλιστα. Και περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των τεστ DNA στα υπόλοιπα παιδάκια τα οποία φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
3: Ναι, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση για να διακριβωθεί αν και εφόσον είναι όλα παιδιά βιολογικά δικά της, της 25χρονης, και ποιος είναι ο πατέρας σε κάθε μία από τις άλλες περιπτώσεις των ανηλίκων που παραμένουν σωστά στο νοσοκομείο Χανίων, όπως είπες.
0: Ναι. Μιλάμε για τρία παιδιά ουσιαστικά, από όσο διαβάζω, τα οποία ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος 10 μηνών.
3: Ναι, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και από την περιοχή που διαβιούσαν το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες, τραγικές, κατά τις οποίες έμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Διαβιούσαν, που τους είχε παραχωρηθεί από έναν ιδιώτη, από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής, της ευρύτερης. Και μάλιστα, όπως μας είπαν, όπως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ για πληροφορίες και από μαρτυρίες, όλη η γειτονιά, οι περίοικοι, τους πήγαιναν και φαγητό και ρουχισμό για να μπορούν να επιβιώνουν τα παιδιά. Και μάλιστα, φέρεται ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το 8 και κάτι έτη παιδάκι, φρόντιζε για τα υπόλοιπα, διότι ήταν πολλές περιπτώσεις που τα ανήλικα έμειναν μόνα τους στο θερμοκήπιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα, μετά από διακοπή ενός μήνα για να γίνουν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Σήμερα εξετάστηκαν μεταξύ άλλων αντιρρήσεις κατά των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και ο Κώστας Καντούρης, που βρίσκεται εκεί, θα μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι, και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της κατάθεσης των αντιρρήσεων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, και μάλιστα αυτή την ώρα είχαμε ένταση στο ακροατήριο όταν ο συνήγορος της τότε Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να μιλάει για την ένσταση σχετικά με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης, και περιέγραψε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της εντολέως του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση πρώτον του κυρίου Πλακιά, του ανθρώπου που έχασε δύο κόρες και μία νησιά στο δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε, είπε ότι τα λεφτά που παίρνετε είναι βρώμικα, ζήτησε να έρθει η ίδια η τότε πρόεδρος της ΡΑΣ στο δικαστήριο για να τη φέρετε εδώ. Ακούμε το βιογραφικό μιας δολοφόνου, είπε χαρακτηριστικά, αυτής που έβαλε σε φέρετρο τα παιδιά μας, σημείωσε ο κύριος Πλακιάς, και ακόμη και στην απόφαση της Προέδρου να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο κύριος Πλακιάς, αντέδρασαν οι υπόλοιποι συγγενείς λέγοντας ότι έχει χάσει τρία παιδιά. Κατά τα άλλα, η διαδικασία μέχρι εκείνη την ώρα κινούνταν σε ήρεμους ρυθμούς. Οι εστάσεις για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κινήθηκε σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη από τους συνηγόρους υπεράσπισης πάντα, η πρώτη αφορούσε τους συνηγόρους τους υπεράσπισης των τεσσάρων σταθμαρχών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε το δημόσιο, και εκείνοι στράφηκαν κατά του δημοσίου, οι υπερασπιστές τους, λέγοντας ότι το δημόσιο είναι αυτό που έχει τη βασική ευθύνη του δυστυχήματος. Το δημόσιο είναι ο μεγάλος ένοχος, θα τέμπει, είπαν χαρακτηριστικά, γνώριζε τις ελλείψεις του σιδηρόδρομου και δεν παρενέβαινε, επομένως δεν πρέπει να καταθέσει, πρέπει να αποβληθεί ως πολιτικός ενάγων, ως υποστηρικτής της κατηγορίας, ανέφεραν. Εκεί είχαμε και την αντίδραση της μητέρας της Κλαούντια Λάτα, της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, όταν άκουσε το συνήγορο υπεράσπιση του σταθμάρχη να περιγράφει πώς ακριβώς τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση. Αντέδρασε η γυναίκα λέγοντας ότι ο ίδιος ο σταθμάρχης επέλεξε τη θέση μόνος του. Είχαμε τους συνηγόρους οι οποίοι διατύπωσαν τις ενστάσεις τους όσον αφορά την υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών, αλλά μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Πρόκειται για τους συνηγόρους τριών συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Για νομικούς λόγους ζήτησαν να απορριφθεί η πολιτική αγωγή όσον αφορά αυτό το αδίκημα, την παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν συνδέεται με τη ζημία των συγγενών όπως κρίνουν. Και οι περισσότεροι συνήγοροι διατύπωσαν την αίσθησή τους για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης. Ειδικά για τους δικηγορικούς συλλόγους υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει το δικαστήριο, δηλαδή αυτό που διατυπώνουν είναι ότι με την παράστασή του ο κάθε δικηγορικός σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, επομένως βρίσκεται απέναντί τους, και έτσι όμως υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο οι ίδιοι οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστηρίζουν. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσει το δικαστήριο στη συνέχεια και θα αποφασίσει αν πρέπει οι δικηγορικοί σύλλογοι ή όχι να μείνουν. Μάλιστα, διατυπώθηκε και το εξής ερώτημα από τους υπερασπιστές. Δηλαδή, είπαν ότι δεν υπήρχαν άλλες μεγάλες δίκες κοινωνικού ενδιαφέροντος, άλλες δίκες μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για να κάνει παρόμοια παράσταση ή να κάνουν παρόμοια παράσταση οι δικηγορικοί σύλλογοι. Δηλαδή, όπως το Μάτι, οι Ζήμες, τα εξοπλιστικά, ο ΠΚΠΕ, αναφέρθηκαν διάφορες υποθέσεις. Και αυτό προκάλεσε λίγο την αντίδραση του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι εδώ. Περιμένουμε να τοποθετηθεί και ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών, όχι σήμερα, αφού πάρει όλες τις παραστάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, όπως είπαμε, έγιναν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας στο κτίριο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα, έτσι ώστε να συνεχιστεί σήμερα η δίκη των τέμπων. Να πάμε και στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είχαμε νέα διάταξη στη δίκη για τα τέμπη και αυξήθηκε βεβαίως η συνολική επιφάνεια σε 452 τετραγωνικά από τα 283,7 τετραγωνικά μέτρα που ήταν. Μιλάμε για την έκτη συνεδρίαση σήμερα αυτή τη δίκη που ξεκίνησε εδώ και έχουν, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έχουν οριστεί άλλες 10 δικάσιμες από τον Ιούνιο μέχρι και την 1η Ιουλίου στις 2 και 3 Ιουνίου. Έχουμε επίσης συνέχιση της ακροματικής διαδικασίας στις 9 και 10 Ιουνίου. Στις 16 και 17 Ιουνίου, 23, 24 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου ουσιαστικά. Το διάστημα του μηνός αυτού από την επόμενη Δευτέρα που θα τρέξουν οι διαδικασίες, έχουμε 10 συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στο συνεδριακό χώρο του κέντρου Γεώπολης στη Λάρισα που έχει διαμορφωθεί ειδικά και βεβαίως όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Καντούρης, το ενδιαφέρον βεβαίως τρέφεται περισσότερο στις ενστάσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλα από την πλευρά της βεβαίως έκανε λόγο για αποσπασματική παρέμβαση, σχολιάζοντας βεβαίως την παρέμβαση του δημοσίου που στρέφεται κατά των 4 στελεχών του ΟΣΕ και των σταθμαχών που εμπλέκονται στην διαδικασία, βεβαίως την μοιραία βραδιά που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ενώ, όπως είπε, θα έπρεπε το δημόσιο να στραφεί και κατά των 36 κατηγορουμένων και η ίδια είπε ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα αφήνοντας εκτός κάδρου πολιτικά και διοικητικά στελέχη. Η διαδικασία βεβαίως συνεχίζεται δίκη, κυρίες και κύριοι, και σαφώς με τη διαμόρφωση αυτή είναι καλύτερες οι συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ακροαματικές διαδικασίες και συνεργάσεις του Δερμελούς Εφεδετήγου Κακουργημάτων Λάξα.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σένα, Γιάννη. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων στα Ιωάννινα. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου τώρα θα μας ενημερώσει. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ένας 45χρονος νόσει με ευλογιά των πιθήκων, προκαλώντας έτσι την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Ενεργοποιήθηκαν βέβαια άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου που νοσηλεύεται σε απομόνωση. Ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, για την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή του. Θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο κρούσμα του στελέχους είχε καταγραφεί στη χώρα μας το Νοέμβριο του 25. Η νόσος αυτή είναι μια σπάνια υιογενής λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου και σπανιότερα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το κοινό, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι, καθώς ο 45χρονος βρίσκεται σε απομόνωση και ήδη χνηλατούνται όλες οι επαφές.
0: Μάλιστα, Βάσο, έχουμε γνώση αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό?
6: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τέτοια στοιχεία. Φαντάζομαι ότι αυτά θα προκύψουν από την ιχνηλάτιση που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΗ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Τώρα έχουμε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
7: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Βίκη, για το θέμα μίλησε πρόσφατα ο αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για αυτά τα θέματα Σπύρος Ζαχαριάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που αναφέρθηκε για την υποψία τότε κρούσματος ευλογιάς προβάτων σε εκμετάλλευση που βρίσκεται σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Τελικά το κρούσμα μετά και τις εξετάσεις αίματος υφίσταται στην εκτροφή. Είναι 100 πρόβατα αυτή η εκτροφή. Ήδη, Βίκη, εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο. Σήμερα θανατώνονται τα πρόβατα. Γίνεται η χνηλάτιση, δημιουργούνται οι ζώνες. Υπενθυμίζουμε ότι η νόσος της ευλογιάς είναι υιογενής, υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας. Εφαρμόζεται λοιπόν το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια αυτό επιβάλλει θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης άμεσα και επιτόπου, λόγω και της υψηλής μεταδοτικότητας, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με ογοπρόβατα. Υπάρχει μια ανησυχία γιατί δίπλα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση υπάρχει και άλλη εγκατάσταση. Mm-hmm. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν σήμερα το πρωί 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτίως της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 160 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος και της Frontex, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμαν και παραπλέοντα πλοία. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο.
8: Πράγματι τα περιστατικά είναι απανωτά τις τελευταίες ώρες και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη κινητοποίηση από το λιμενικό σώμα και τη Frontex, αλλά και τις τοπικές αρχές, κυρίως τους αυτοδιοικητικούς που καλούνται όταν οι άνθρωποι αυτοί βγουν στην στεριά να καλύψουν τις πρώτες βασικές ανάγκες και να κανονίσουν τις μεταφορές, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, που θα παραμείνουν για την προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας. Συνολικά από τα ξημερώματα είχαμε 4 επιχειρήσεις σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες. Μάλιστα υπήρχε συνδρομή και δυνάμεων της Frontex αλλά και πλοίων εμπορικών που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα άτομα που εντοπίστηκαν έχουν διασωθεί και είναι σώα στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Ιερά Πέτρας και προβλέπεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και ένα αέρια μέσα, κυρίως drone της δύναμης Frontex που εδρεύει στην Κρήτη μαζί με τα περιπολικά του λιμενικού σώματος. Μιλάμε περίπου για 160 άτομα σε αυτές τις 4 περιπτώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν και αρκετά ανήλικα άτομα μέσα σε αυτούς και αναμένεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του λιμενικού σώματος, όσο επικρατούν αυτές τις καιρικές συνθήκες, από εδώ και πέρα βέβαια ο καιρός θα είναι καλός κατά κανόνα, αναμένεται αύξηση στις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήσασε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά, με οδηγίες πρόληψης αλλά και προστασίας από τον αυθόδη πυρετό που θα απευθύνεται στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, θα τοποθετηθεί σε στοχευμένα σημεία όπως συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και πύλες εισόδου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής τελείσε εγρήγορση, διότι ως γνωστόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτός από την χώρα μας στην Μυτιλίνη, κρούσματα αφθόδους πυρετού είχαν εντοπιστεί και στην γειτονική Τουρκία, σε μικρή μάλιστα απόσταση από τα σύνορα. Έτσι λοιπόν, και εν ώψη των αυξημένων μετακινήσεων του καλοκαιριού, διότι ο αυτόδης πυρετός που προσβάλλει βοηδή, αιγοπρόβατα και χείρους είναι πολύ πιο μεταδοτικός από την γνώριμή μας περισσότερο ευλογιά, διότι μεταδίδεται ακόμη και με τον αέρα, λαμβάνονται έξτρα μέτρα. Πέρα από τα μέτρα λοιπόν πρόληψης και ελέγχου των ζωονόσων, πέρα από την ενημέρωση για την ευλογιά, τώρα η περιφέρεια εστιάζει με έμφαση στην ενημέρωση για τον αυτόδη πυρετό. Έτσι λοιπόν, θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό διαδικτυακά από την επίσημη ιστοσελίδα της, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς και θα αναρτάται στον ιστότοπο της περιφέρειας, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, τελικά εν ώψη καλοκαιριού είμαστε όλοι ενδιαφερόμενοι, γιατί όλοι θα κινούμαστε, είτε από εδώ είτε από εκεί, κάποιοι θα βγουν και εκτός συνόρων, κάποιοι άλλοι θα έρθουν από το εξωτερικό. Και όπως είπες πολύ σωστά, έχει δημιουργήσει και μια φύσα τετράγλωση στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα τουρκικά και στα βουλγαρικά, στις γλώσσες δηλαδή των επισκεπτών από τις όμορες χώρες, προκειμένου έτσι να παρέχονται βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης ή δυνατόν σε ευρύτερη μάζα κόσμου και της υπενθύμησης της συλλογικής ευθύνης έτσι, απέναντι στο κίνδυνο εξάπλωσης των ζωονόσων. Βέβαια, έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στην ενημέρωση των ίδιων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καλούνται να έχουν τα μάτια τους όχι 14, 114 βίκη, γιατί ο αυτόδης πυρετός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Να δούμε λοιπόν. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Πλησιάζει η ώρα της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Ηλίας για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες τον χειμώνα. Από όσο φαίνεται εγκρίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Φαίνεται πως την ερχόμενη Πέμπτη αύριο θα εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής το ποσό που αντιστοιχεί στους Δήμους της Ηλίας αλλά και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ζημιές που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο. Αν θυμάστε, τα είχαμε πει και αναλυτικά τότε. Όχι μόνο σε καλλιέργειες, σε υποδομές, σε δρόμους, από κατολιστές, από πλημμύρες. Είναι χρήματα που είχαν ιτηθεί οι Δήμοι. Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηλίας του κ. Μιχάλη Κατρίνη, απάντησε ότι θα πάρουν οι Δήμοι 11 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο, σε αγροτικές καλλιέργειες, σε γεφύρια, σε φράγματα και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως στην αγροτική οδοπία, η οποία πήγε για το καλοκαίρι και για να πηγαίνουν οι αγρότες στην παραγωγή τους, αλλά και για να μπορούν και τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημεία, διότι καταλαβαίνω το καλοκαίρι ενδεχομένως να είναι δύσκολο με διάφορα συμβάντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι Τυχείο, καθώς εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Ελλάδος και εντάχθηκε μάλιστα προς χρηματοδότηση η ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που το περίμενε πολύ καιρό εδώ ο Σύλλογος Γονέων και Κυβερνών Ατόμων με Αυτισμού, μιας και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία καταρχήν να δοθεί ο χώρος δωρεά από το νοσοκομείο έτσι ώστε να γίνει η ανέγερση αυτής της στέγης και επίσης να βρεθούν και τα χρήματα που εδώ πρέπει να πούμε ότι βοήθησαν σημαντικά οι ομογενείς χιώτες από την Αμερική και τον Καναδά για να βρεθούν τα χρήματα για να γίνει η αρχική μελέτη έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.480.000 ευρώ. Περιλαμβάνει τρεις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με συνολική δυναμικότητα 12 άτομα και ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας που έχει δυναμικότητα 30 ατόμων. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό δίκαιο και για το γεγονός ότι θα μπορούν 12 άτομα, ειδικά αν οι οικογένειές τους, οι γονείς είναι ηλικιωμένα άτομα, να μπορέσουν να βρουν εκεί στέγη και να υποστηρίζονται. Μιας και το πρόγραμμα όταν θα ολοκληρωθεί το έργο περιλαμβάνει νοσοκόμους και οτιδήποτε άλλη ειδικότητα για τα άτομα αυτά, όπως ακόμη και αυτό το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που θα μπορούν για αρκετές ώρες μικροί και μεγάλοι να πηγαίνουν σε αυτό το κέντρο και να εξυπηρετούνται. Να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο, γίνεται προσπάθεια και στη γειτονική Λέσβο για να έχουμε ένταξη σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα και από το Σύλλογο Αυτισμού ευχαριστούν και τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου που έτρεξε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να προλάβουν τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Σε απόγνωση είναι οι καλλιεργητές πατάτας στη Δυτική Αχαΐα λόγω του ότι παραμένουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες των καλλιεργιών τους. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι αγρότες βλέπουν τη σοβιά τους να μένει απολύτως στα χωράφια. Έχουν οδηγηθεί σε μια οικονομική ασφυξία. Τεράστιες ποσότητες πατάτας παραμένουν απόλυτες, αδυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε τιμές που να καλύπτουν έστω και το κόστος παραγωγής. Και αυτό το οποίο φταίει και είναι η αιτία, όπως λένε, είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη εισαγωγή πατάτας, καθώς επίσης και η υλοποίηση των προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό. Τους επηρεάζει επίσης το υψηλό κόστος καλλιέργειας και τα μέτρα στήριξης που δεν τα βλέπουν από πουθενά. Η τοπική αγορά, όπως λένε, και η αγροτική οικονομία οδηγείται σε αδιέξοδο. Αυτό οδήγησε, πρέπει να σας πω τέλος, και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου ΑΧΑΕΣ που ζητά την ενίσχυση των παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμος Αλμυρού διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορία που διακινήθηκε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν μερικές μέρες, σελίδα κοινωνικής δικτύωσης φιλοζωικής οργάνωσης τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι, και καταγγελίες μάλλον, ότι στην περιοχή Αγία Τριάδας υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα. Φαίνεται να έξυπνουν τη ζωή τους από μαζική δηλητηρίαση με αναφορές για περισσότερα από 20 νεκρά ζώα. Τα ζώα φερόταν να έχουν δηλητηριαστεί με φόλες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων που βγήκαν και εκείνες δημόσια και είπαν διάφορα πράγματα για το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Οι σχετικές αναρτήσεις βέβαια αυτά και τα δημοσιεύματα, τα οποία αναπαρήχθησαν και σε τοπικά μέσα αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, έκαναν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακοποίηση ζώων, τα οποία προκάλεσαν κινητοποίηση και αιτήματα για άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Χθες μόλις τώρα, μετά δηλαδή από κάποιες μέρες, ο Δήμος Αλμυρού εξέδωσε μία ανακοίνωση που διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες περί θανάτους αδέσποτων ζώων στην Αγία Τριάδα, χαρακτηρίζοντας απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες. Όπως τονίζει, δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένο περιστατικό θανάτου ζώων στην περιοχή και υπάρχει συνεργασία καλή του Δήμου με φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους για την προστασία των αδέσποτων και είπε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα πάντα για τη διαχείριση των αδέσποτων μέσω προγραμμάτων φροντίδας, στηρώσεων, σύντησης κτλ. Κτλ. Όμως το τι ακριβώς συμβαίνει, μια και δεν έχουν κατατεθεί μηνύσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι, ναι, αν αυτά τελικά είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι, mm-hmm. Είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου απλά.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έξι νέες δράσεις για την εξάλειψη του δημογραφικού στο Βόρειο Εύρο ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τη Eurobank στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου με τίτλο «Δημογραφικό 2026» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, Βίκυ, πρόκειται για ένα συνέδριο που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το συνέδριο παραβλέθηκε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, που μάλιστα στο λόγο του αναφέρθηκε σε αυτήν την έντονη φυγή κυρίως νέων από τις περιοχές μας, από τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Το πρόβλημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως είπε, από την περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται. Την δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 2011 έως την απογραφή του 2021, ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε 6.000 κατοίκους, ενώ κατά 2.000 κατοίκους μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός του Δήμου την τελευταία πενταετία, διότι, να σας πω, γεννήσεις 1.409, θάνατοι 3.481. Διπλάσιος ο αριθμός. Τώρα, σε αυτές τις έξι νέες δράσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, αφορούν ζητήματα στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής μέτρησης και οικονομικής αναζωογόνησης. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή κυστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στις ακριτικές περιοχές. Ένα έργο που θα ολοκληρωθεί, όπως υπόθηκε, το 2028. Η ενίσχυση της μευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, μια πρωτοβουλία που αφορά τη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη μευτική κλινική του Νοσοκομείου Δημοτήχου, με φόρητο υπέρηχο, με εργαλεία επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα τοκετού και νεογνά. Μέσω της ΑΜΚΕ, νέα ζωή στο χωριό, να πούμε, στόχος είναι η ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου. Η δράση περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασία, συμβουλευτική επιχειρήσεων, στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Ξεκινά ο παιδικός σταθμός στο κρητικό χωριό Δίκαια, μέσω της τράπεζας Eurobank. Οι σύλλογοι και οι γονείς παιδιών εκεί πρόσφατα είχαν δημοσιοποιήσει το πρόβλημα απουσίας παιδικού σταθμού για να μπορούν έτσι να απασχολούν τα παιδιά τους και η καθημερινότητά τους να διευκολυνθεί και η δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Οριστιάδας, Δημοτίκου και Σουφλίου. Να πούμε ότι θα καλύψουν έτσι ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δράση έρχεται στη συνέχεια των 4 εργαστηρίων που παραδόθηκαν σε σχολεία του Εύρου το 2025.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, τη θέσπιση ειδικού οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί που γεννιέται από τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Βοΐου αποφάσισε και έκρινε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η οικονομική ενίσχυση αφορά γεννήσεις που θα πραγματοποιούνται από την 1η Ιουνίου του 2026 και μετά. Και θα χορηγείται εφάπαξ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που θα αποκτούν κλιμακωτά για το πρώτο παιδί 800 ευρώ, για το δεύτερο 1000, για το τρίτο 2000, για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί 3000. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου προχώρησε στη συστηματική αυτή απόφαση για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας και την καταπολέμηση της υποκινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει όσο ορεινή και μειονεκτική περιοχή της χώρας, καθώς και την ανάγκη στήριξη της οικογένειας και της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, το Δημοσβοείο με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες ανά την ελληνική περιφέρεια, ο Δημοσβοείο με την εφαρμογή του μέτρου επιδιώκητης στήριξης των γονέων κατά την πρώτη περίοδο γεννήσεως του παιδιού, την ενίσχυση της οικογένειας ως βασικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας, τη διατήρηση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας κατά την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης για τη γέννηση παιδιών θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ένας εκ των γονέων να είναι μόνιμος κάτοικος Βοΐου 2 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού, το παιδί να δηλώνεται ως μέλος οικογένειας με μόνιμη κατοικία το Βόλιο, το ετήσιο οικογενειακό φορολογικό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και η αίτηση να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από τη γέννηση. Η χορήγηση της ενίσχυσης θα εγκρίνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής μετά από τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εταιρεία ακίνητων δημοσίου απομάκρυνε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις πηγές Καλλιθέας στη Ρόδο, προχωρώντας σε καταγγελία της σύμβασης που είχε συνάψει με τον Δήμο Ρόδου, επικαλούμενη προστασία του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αιγιαλό. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στην Ρόδο έχει περισσότερα. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες το μεσημέρι η ΕΤΑΒ, σε μια κίνηση στην οποία ομολογουμένως δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, προέβη σε αφαίρεση εξοπλισμού από την κεντρική παραλία της Καλλιθέας, των πηγών Καλλιθέας. Είχε προηγηθεί, πρέπει να σας πω, έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας αλλά και ενημέρωση της εισαγγελίας σχετικά με υπερβάσεις που υπήρχαν εκεί, σχετικά με την κάλυψη της παραλίας δηλαδή, από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Η νομιμότητα πρέπει να τηρείται από όλους απαρέγκλητα, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου η κυρία Ρόη Χάικου, διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων της ΕΤΑΒ, με αφορμή ακριβώς αυτή την κίνηση που έγινε χθες στην κεντρική παραλία της Καλλιθέας, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι τώρα απολύτως ελεύθερη, η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους πολίτες. Η κυρία Χάικου είπε ότι η ΕΤΑΒ θα δει πώς θα διαχειριστεί την συγκεκριμένη παραλία και κατά πόσον θα υπάρξει κάποια άλλη κάλυψη πάντα στα όρια του νόμου σε σχέση με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Mm-hmm. Τώρα, να σας πω ότι η ΕΤΑΒ, έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, διαχειρίζεται και άλλες παραλίες της Ρόδου που είναι πολυσύχναστες και μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία των διαγωνισμών, οπότε παραλίες να μην έχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ το νησί έχει ήδη πολλές χιλιάδες τουρίστες και αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο έχει δημιουργήσει αρκετή δυσαρέσκεια. Η κυρία Χάικου είπε ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, ότι η προθεσμία θα λήξει στο τέλος Μαΐου γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματιών και δόθηκε μία μικρή παράταση στην προθεσμία. Άρα θα δούμε προφανώς ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΒ προς τα μέσα Ιουνίου. Τόνισε ότι η ΕΤΑΒ θα είναι υπεύθυνη για να τηρείται ο νόμος από όσους θα πάρουν το δικαίωμα χρήσης απλής κρίσης της παραλίας, γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Και επίσης αυτό που τόνισε είναι ότι έχει γίνει αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Ο στόχος της ΕΤΑΒ, είπε, δεν είναι να εκτιναχθούν οι τιμές στις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες, αλλά να διαμορφωθεί μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση των μισθωμάτων. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη, προσθέτω εγώ, όταν θα αναπτυχθούν οι ομπρέλες στις παραλίες και θα δούμε πόσο θα καλούμαστε να τις πληρώσουμε και εμείς, αλλά βεβαίως και οι επισκέπτες μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στον εισαγγελέα Μυτιλίνης θα οδηγηθούν δύο Ολλανδοί τουρίστες, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο της Λέσβου στην πατρίδα τους, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
5: Πράγματι, ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών ηλικίας 70 και 66 ετών συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Μυτιλίνης όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Συγκεκριμένα να σας πω ότι εντοπίστηκαν 7 κομμάτια απολιθώματα ανυπολόγιστης αξίας στη μία αποσκευή. Σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, όπου όπως μάθαμε θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα απρόσμενο και άκρως επικίνδυνο εύρημα περίμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Καλοχώρι Καστοριάς όταν αποφάσισε να επισκεφθεί ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο έχει φύγει από τη ζωή, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ακατοίκητο σπίτι και κατά την είσοδό της στο χώρο η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος και το ταβάνι του σπιτιού και μέσα στα μπάζα και στα χαλάσματα του σπιτιού βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες. Στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβοβίδες της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Η ηλικιωμένη ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αλλά και της ύπαρξης εκρηκτικών υλών εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής αλλά και εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβοβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας αλλά και της οξείδωσης. Αντιδράσεις τώρα για τον Χαλικούνα και το καθεστώς της απάτητης παραλίας στον αποχαρακτηρισμό του ζητάμε ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις αυτές. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας ζητάει τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας Χαλικούνα από το καθεστώς της απάτητης παραλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση ήπιων δραστηριοτήτων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, με τη συμμετοχή αυτοδιοίκησης επιστημονικών φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό της παραλίας, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Σε εκτενές κείμενό του, ο Σύλλογος καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως

0: καθαρισμό της παραλίας, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Σε εκτενές κείμενό του, ο Σύλλογος καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης ομπλοκαθισμάτων, εγκαταστάσεις. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό το, σε αυτό το οικοσύστημα?
1: Σε 24% παρουσιάζει το αεροδρόμιο Καλαμάτας. Ζούλη από την ΑΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κύριε Σκυκέ, πραγματικά ισχυρή δυναμική καταγράφει από τις αρχές ήδη του 2026 ο Διεθνής Αρτημένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στις διεθνείς πτήσεις. Σύμφωνα, Βίκη, με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο τετράμινο του έτους, οι αφήξεις επιβατών εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που να πούμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ ούτως ή άλλως για τον αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα τώρα, από τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο, καταγράφηκαν περισσότερες από 11.800 αφήξεις από το εξωτερικό, έναντι 9.500 περίπου πέρσι. Η μεγαλύτερη κίνηση τώρα σημειώθηκε τον Απρίλιο, όπου οι αφήξεις εξωτερικού άγγιξαν τις 8.700, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο Απρίλιο. Σύμφωνα τώρα με το συνολικά τώρα, το πρώτο τετράμινο του 2026, διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περισσότερο από 25.000 επιβάτες, με σχεδόν 400 πτήσεις, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δραστηριότητα των αεροταξί. Τα στοιχεία τώρα, μάλιστα, Βίκη, έρχονται λίγες μέρες πριν την επίσημη παραχώρηση του αεροδρομίου στη Φραπόρτ και την κενοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείρισή του τα επόμενα χρόνια, και επιβεβαιώνουν τη σταδιακή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία αλλά και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς η αυξημένη ζήτηση καταγράφεται ήδη από τους πρώτους μήνες του χρόνου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: την ανάγκη για ένα τεκμηριωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της Θάσου, ανέδειξε η ημερίδα που έγινε στο νησί με επίκεντρο τη συνεργασία θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
1: Στην ημερίδα για πρώτη φορά μάλιστα συμμετείχε και η νεοσύστατη Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου σε μια προσπάθεια σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό και επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας και της μετάβασης σε ένα σύγχρονο ποιοτικό βιώσιμο τουριστικό μοντέλο για το νησί. Κοινός στόχος όλων είναι η ισόρροπη συνύπαρξη περιβάλλοντος, πολιτισμού και τουρισμού. Μεταξύ όσων ακούστηκαν ήταν η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του νησιού μέσα από εθελοντικές δράσεις χαρτογράφησης και σήμανσης μονοπατιών, καθώς και διοργάνωση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η Θάσος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η δημιουργία του καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Αντώνιο αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Η συγκεκριμένη ημερίδα είναι αφετηρία ενός σταθερού και ουσιαστικού διαλόγου για την πορεία της Θάσου την τουριστική, ή τουλάχιστον αυτή η προσδοκία εκφράστηκε δίκαια από τους συμμετέχοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναρχη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος, υποστηρίζει ο Δήμος Θύρας, εξηγώντας το σκεπτικό των προτάσεων που κατέθεσε επί του σχεδίου της ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, όπως αυτές έχουν ήδη εκφραστεί από την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέβαλε αρμοδίως ο Δήμος Θύρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Η θέση του Δήμου είναι σαφής και σταθερή, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θύρας, τονίζοντας πως η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναργη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ζητά την αναστολή δημιουργίας νέων τουριστικών κλινών κάθε μορφής και κατηγορίας, την απαγόρευση στρατηγικών επενδύσεων στο νησί και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της οικονομίας διαμερισμού και των βραχυχρόνεων μισθώσεων.

0: προστασία της Σαντορίνης, της κατοικίας, της καθημερινότητας των κατοίκων και της ποιότητας του προορισμού αποτελούν για το Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει κάνει και άλλες προσπάθειες για να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές είναι και το πλαφόν που είχε βάλει στην επισκεψιμότητα από τα κρουαζιερόπλοια, ένα πλαφόν 8.000 επιβατών από κάθε κρουαζιερόπλοιο καθημερινά. Είναι ένας αριθμός ο οποίος επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα και την κίνηση της Σαντορίνης, η οποία κάνει προσπάθειες να διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα, να διατηρήσει φυσικά την κίνηση και την θετική προβολή που έχει προς το εξωτερικό, χωρίς να επιβαρύνονται ωστόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αντισανασχετούν από όλη αυτή την κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα» πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο.

0: οργανώνει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών για την Πρόοδο της Τέχνης Κατάρτη σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία Πανόρμου. Η έκθεση συγκεντρώνει 33 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα από ποικίλα εικαστικά μέσα, όπως ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, χαρακτική, φωτογραφία και κατασκευές, αναδεικνύουν τα δέντρα ως πηγή ζωής, έμπνευσης και παγκόσμιας ισορροπίας. Τα έργα ξεπερνούν την απλή αισθητική αποτύπωση, φύγοντας την καταστροφή των δαστών, την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και τη διαχρονική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από μύθους και παραδόσεις. Κεντρικό ρόλο στο σκεπτικό της διοργάνωσης έχουν οι στοχασμοί σημαντικών προσωπικότητων. Ο Έρμαν Έσε σημείωνε χαρακτηριστικά πως τίποτα δεν είναι πιο ιερό και θαυμαστό από ένα όμορφο και δυνατό δέντρο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλγάδο τόνιζε πως από το δέντρο εξαρτώνται το νερό, το οξυγόνο και το κοινό μας σπίτι. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι επισκέπτες καλούνται να αναλογιστούν αν τα δέντρα παραμένουν ιερά σήμερα και πώς μπορούμε να ξαναβρούμε την αρμονία με τη φύση. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο, Βόρειο Ανατολική, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μία παραγωγή του 102 FM τη ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Με προσωπικό τόνο αλλά και σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ, μίλησε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι στο συνέδριο το υγεία μου.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα κατά της διαφθοράς στο σύστημα υγείας. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και στη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι
2: Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στον Καζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με Oriental Disco Pop μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η Γαλίδα Κορίν, ο παραγωγός Χαμπίμπι Σλάι και ο Σύριος μουσικός ο Χερέθ Μέντι. Ωραίο και groovy. Orient Express ονομάζεται, 5 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο κόσμος 93,6 και πλησιάζει το Σάββατο. Έχουμε το μεγάλο μας πάρτι, το 5ο Cosmos Jazz Party στο Gazarte Roof Stage, με αυτή την υπέροχη θέα και ένα εκρηκτικό live από τη Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή ορχήστρα της. Η δυναμική φωνή και η σκηνική παρουσία της κουβανής συνθέτριας και τραγουδίστριας υπόσχονται ένα Cosmos Jazz Party που δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και Λάτιν, θα έχει και πολύ χορό. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στον Καζάρτε, στην οδό Βουτάδων 34 στον Γκάζι, σταθμός μετρό Κεραμικός. Από τις 9 θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε να γνωριστούμε και να περάσουμε όμορφα. Τώρα στη Νέα Ζηλανδία με τους Leisure και ένα κομμάτι που τους σύστησε στο ευρύ κοινό που ονομάζεται Got It Bad.

0: Αυτός είναι ο Ντάνιελ Κανταουάθα που ηχογραφεί με το όνομα Arc de Soleil και ένα ορχιστρικό όπως το συνηθίζει με τίτλο Mambo Sugar. 15 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, εκτός και αν μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις, βεβαίως και μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ, όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι εκπομπές, τόσο live όσο και on demand. Πάμε σε ένα Κόσμος κλάσικο κομμάτι που έχει ρίζες στη χρυσή τρόπη καλά την εποχή του Παναμά, το Love Letters που κυκλοφόρησε αρχικά στα τέλη της δεκαετίας του 60 από τον θρυλικό εκπρόσωπο του Καλύψο, τον Lord Cobra.
1: Cosmos Classic.

Από τη Γαλλία ο Γκάτς και η Άσα Γκάγια στο στα φωνητικά Elusive Delusive εδώ στον κόσμο 93,6 City of the Sun, ένα υπέροχο ορχιστρικό με τίτλο Angeles, μας οδηγεί στις 3 και

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΠΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία νεκροτομή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.

τους Roots, το θρυλικό hip-hop συγκρότημα. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εδώ από το 2014 και το άλμπουμ And Then You Shoot Your Cousin, μία από τις πιο φωτεινές στιγμές του δίσκου Tomorrow, ο τίτλος του κομματιού, με τη φωνή του Ραΐμ Ντεβόν και όχι του Black Thought όπως συνηθίζουν. Και μιλώντας για hip hop, ο West Side Gun αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο στο σύγχρονο τοπίο της hip hop σκηνής, με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή του, αλλά και την έντονη αγάπη του εκτός από τη μουσική για την τέχνη και τη μόδα, έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές εντός και εκτός Νέας Υόρκης και έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική εμφάνιση στο Floyd 29 Μαΐου. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς, τις διεκδικείτε μόνο μέσω του Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936. Κάντε ένα like, αφήστε και ένα σχόλιο και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό, ενώ σε περίπτωση που κερδίσετε θα ενημερωθείτε από εμάς εγκαίρως με προσωπικό μήνυμα. Τον Black Thought θα τον συναντήσουμε στο επόμενο κομμάτι από τη συνεργασία του με τον Danger Mouse και τον Rag & Bone Man. Ακούμε το app.

Αυτός ήταν ο Disease, πιο γνωστός ως Disease La Peste. Ξεκίνησε σαν street rapper στις αρχές των Zeros και εδώ συνεργάστηκε με τη σκοτεινή πριγκίπισσα της γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής, όπως αποκαλούν την Θεοντόρα. Τους ακούσαμε στη μεγάλη τους επιτυχία με τίτλο Μελόδραμα. Και εδώ είναι ατμοσφαιρικό tango drum and bass από το προσωπικό άλμπουμ του Luciano Superville. Βασικό μέλος και παραγωγός των Bajofondo με τίτλο Fandango.

υπέροχος όπως πάντα, Kiss Movarigas, Love Over Everything από το 2020. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Φτάνουμε στην Αυστραλία με τους Τροβέρ και ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι με τίτλο To Leave the Sea.

Leave the Citro Ver featuring Brigitte Bardot από το 2024 και το ντεμπούτο του άλμπουμ το Stone Fruit Sessions. Κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν από τις 4 και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την ακρόαση. Μείνετε εδώ στο 93,6. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ και τη Μαρίλα Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και σας αφήνω με το ντουέτο των Σάντι εν Τούκτσε, ο Σάντι από την Παραγουάη, Τούκτσε από την Κωνσταντινούπολη. Και ένα ωραίο electro-folk κομμάτι με τίτλο Sky Woman από τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Τη βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Always the Sun και Stranglers στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Τετάρτης, όλο θέλω να πω ότι είναι Πέμπτη, βιάζομαι να κλείσει εβδομάδα, να έρθει το τριήμερο. Είναι απογευματάκι λοιπόν Τετάρτης, είναι 27 Μαΐου, είμαστε μαζί και θα κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Ωραίοτατο καλοκαιρινό απόγευμα. Καλά προχωράει το πράγμα νομίζω, έτσι, δεν έχουμε παράπονο. Ήρθε απότομα το... ή τουλάχιστον όχι απότομα, αλλά ήρθε το καλοκαίρι. Και μπορούμε να κάνουμε σχέδια. Έχω αρχίσει γύρω μου και πιάνω διάφορες συζητήσεις, διάφορες κουβέντες για νησιά, για διακοπές, για ακτοπλοϊκά, για τιμές. Είναι μεγάλη αυτή η κουβέντα, μην την ανοίξουμε τώρα. Λοιπόν, μέχρι τις 6 θα μείνουμε εδώ. Έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι στον ήχο. Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Paradise λοιπόν και αυτή η πολύ πρόσφατη εκδοχή από το 2021. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που υπάρχει, που ζει, που αναπνέει αυτός ο μαγικός κόσμος του ραδιοφώνου. Και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο, ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε να μας βρείτε εκεί, μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας. Και φυσικά γραπτά μηνύματα για να δώσετε στίγμα στο απόγευμα της Τετάρτης. Στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί έρχονται τα γραπτά σας μηνύματα. Και ένα τραγούδι που τον τελευταίο καιρό ακούμε πάρα πολύ συχνά και μας αρέσει είναι αυτό που έρχεται. Take me there.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ένα κριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν προβλέπει το προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό μέσα σε ερδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία και νεκροτομή. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Sacred Souls και Live For You, και είχαμε και καιρό να το ακούσουμε μαζί. Και Κόσμος 93,6 και rteco.gr και δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά από τις 4, δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Και γυρίσαμε πίσω, λέω να μιλήσουμε για τα παραμύθια που ζωντανεύουν στην καρδιά της πόλης αυτή την Παρασκευή, για να το βάλετε στο πρόγραμμα. Τα παραμύθια της προφορικής παράδοσης είναι μικροί θησαυροί που ταξιδεύουν στο χρόνο, μεταφέροντας ιστορίες γεμάτες σοφία, φαντασία και συνέστημα φυσικά. Από την Ελλάδα μέχρι κάθε γωνιά του κόσμου, οι ιστορίες αυτές πέρασαν από στόμα σε στόμα και κράτησαν ζωντανές τις μνήμες, τις αξίες και τα όνειρα των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, στην παράσταση «Παραμύθια με την Άγια Οικονομοπούλου», που θα λάβει χώρα την Παρασκευή, η αφήγηση συναντά τη μουσική και δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Παραδοσιακές μελωδίες και πρωτότυποι ήχοι συνοδεύουν τα παραμύθια, ζωντανεύοντας εικόνες και συναισθήματα που μεταφέρουν το κοινό σε άλλες εποχές και σε κόσμους μαγικούς, και μέσα από ιστορίες, τραγούδια και μουσικές διαδρομές τα παιδιά ανακαλύπτουν τη δύναμη της φαντασίας και τη χαρά του να μοιράζεσαι ένα παραμύθι. Και νομίζω όχι μόνο τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι μερικές φορές έχουμε ανάγκη από αυτό το ταξίδι στην φαντασία. Την Παρασκευή λοιπόν στις 7 το απόγευμα στο Πάρκο Βουτιέ, η είσοδος στην Ελεύθερη. Το Πάρκο Βουτιέ βρίσκεται 10 λεπτά από τον σταθμό του ηλεκτρικού στα Πετράλωνα και είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα αυτή, και μια πολύ ωραία αφορμή για βόλτα.

Πρόσφατα ένας ακροατής σχολίασε ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτός ο νέος ούλιχος και δεν περίμενε ποτέ ότι θα ήταν σε τέτοια άνθηση στην εποχή μας.

0: cosmosradio.gr.
1: Olo do Maré, Mojubá, Alaroyê, ele é para o

0: Ζιζί από τη Γαλλία και το So Good είναι ένα από τα πολύ καινούργια που έχουμε ξεχωρίσει. Έχει αυτόν τον ωραίο καλοκαιρινό ήχο και κρατάμε αυτή τη διάθεση. Και θυμόμαστε Power of Stellar 9 χρόνια πριν. Ταξίδι στην Αυστρία.
1: Give me a mojo hand.

γαλλική. Στα 27 του έχει ήδη περάσει από την τηλεόραση. Έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στη σκηνή. Έχει γράψει ένα best seller και στις 5 Ιουνίου θα παρουσιάσει το δεύτερο one man show του Entre les deux στην Opéra Garnier στο Παρίσι. Η διαδρομή του μοιάζει σχεδόν υπερβολικά πυκνή για την ηλικία του. Πριν ακόμη ενηλικιωθεί, είχε ήδη εμφανιστεί στην τηλεόραση στο Le Petit Journal και αργότερα στο Quotidien δίπλα στον Jean Barthès. Ήταν το παιδί, λέει, με το θράσος, την αυτοειρωνία και την περίεργη άνεση απέναντι στους μεγάλους. Ένας έφηβος που έμοιαζε να έχει βρει τον τρόπο να μπαίνει από νωρίς στο δωμάτιο των ενηλίκων. Έχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, ενδιαφέρουσα ιστορία. Όπως επίσης και η θέση του στη σημερινή γαλλική σκηνή.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.

της Χέρντιν, I won't let you down, εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τετάρτης, 27 Μαΐου. Είμαστε μαζί μέχρι τα ορολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. Και αν θέλετε κάπου να συναντηθούμε, στη μέση της διαδρομής δηλαδή, 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε και το μήνυμά σας.

TYO από τη Γαλλία. Έχει πολύ ωραίο τίτλο αυτό το τραγούδι. My house is your home.

Πραγματικά είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί. Born to Die, Lana Del Rey. Πολλά πολλά πολλά χρόνια πίσω. Και έχω αρχίσει και βλέπω στο feed φωτογραφίες από παραλίες και νομίζω μπήκαμε για τα καλά στην περίοδο του καλοκαιριού και ζηλεύουμε εμείς εδώ που είμαστε στο στούντιο. Τι ήθελα να σας πω? Ήθελα να σας πω για τον Εχθρό του Λαού, ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του Ίψεν, και όχι άδικα, ένα έργο που επιστρέφει διαρκώς στη θεατρική σκηνή γιατί μοιάζει να συνομιλεί με κάθε εποχή ξεχωριστά. Φέτος μάλιστα το κοινό είχε την ευκαιρία ήδη να δει το εξαιρετικό ανέβασμα του Τόμας Ωστερμάγερ στο θέατρο Χώρα με μια δυνατή ομάδα Ελλήνων ηθοποιών. Και τώρα ένα ακόμη σημαντικό διεθνές γεγονός έρχεται στη χώρα μας. Ο Εχθρός του Λαού από το σπουδαίο Theater of War Productions που θα παρουσιαστεί στις 24 Ιουνίου 7 με 9 το βράδυ, εν είδη σκηνικής ανάγνωσης και καθοδηγούμενη συζήτηση με το κοινό στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και εκεί θα είναι κορυφαίοι ηθοποιοί όπως ο Willem Dafoe μάλιστα.

Παλιό, πολύ παλιό, αγαπημένο, φυσικά. Ξέρω ότι σας αρέσει, μας στέλνετε και μηνύματα. Και πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις στις 5:30. Με Σοφία Κουρτέσης. Από το σήμερα φυσικά. Στο μεταξύ δεν ξέρω αν είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα. Εντάξει, βλέπω ότι δεν είναι πάρα πολύ κόκκινος ο χαρτής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βαριές κατηγορίες για τους 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, στη γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το Δημόσιο, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδίδει πως σύμφωνα με προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, προβλέπει συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν. Εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο του Ισραήλ, εντολή εκένωσης της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, νεκρόνας ήρθε και 10χρονο αγόρι, ύστερα από πτώση σε ερδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τέτοια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, σε μία ώρα στο μικρόφωνο, ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον κόσμο και τους 93,6.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: και έχουμε ανοίξει τώρα εδώ μια κουβέντα με έναν φίλο της εκπομπής για το πόσο μακριά ή κοντά μπορεί να βρισκόνται κάποια τραγούδια που ακούμε, με αφορμή ένα τραγούδι που έπαιξε και ήταν από τα τέλη της δεκαετίας του 90 που σχολιάσα ότι είναι παλιό. Ο χρόνος νομίζω στο ραδιόφωνο μετράει λίγο διαφορετικά, με την έννοια ότι τα τραγούδια είναι πολλά που κυκλοφορούν κάθε χρονιά, οπότε ένα τραγούδι από τα τέλη της δεκαετίας του 90 μπορεί να μοιάζει ότι είναι παλιό, αλλά για κάποιον που το αγαπάει πάρα πολύ μπορεί να είναι και ένα τραγούδι που δεν το χορταίνει, οπότε του φαίνεται σαν να κυκλοφόρησε μόλις χθες. Αυτά σχετικά με το χρόνο και τα τραγούδια, και έτσι είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Έχουμε ακόμα 21-22 λεπτά μπροστά μας. Αυτό κυκλοφόρησε όντως αυτές τις μέρες. Έχει τίτλο El Cielo.
1: Es así, no se deja sorprender, autosuficiente. Me llamó la atención que dijo, papi, todas mienten. La llevé

0: I Need, λοιπόν, και διάβαζα τώρα για μία έρευνα που έγινε στην Ευρώπη. Η διαδικτυακή ρητορική μίσους εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη, με σχεδόν έναν στους δύο χρήστες του ίντερνετ, λέει, σε 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δηλώνεται συνάντηση μέσα στο 2025 προσβλητικά ή εχθρικά μηνύματα εναντίον ατόμων και κοινωνικών ομάδων. Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μια πραγματικότητα όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες, λέει, μετατρέπονται όλο ένα και συχνότερα σε πεδίο έντασης, στοχοποίησης και λεκτικής βίας. Στην κορυφή της λίστας, με τα υψηλότερα ποσοστά έκθεσης σε τέτοιου είδους περιεχόμενο, βρέθηκε η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Φινλανδία και η Σλοβακία. Αντίθετα, οι χαμηλότερες καταγραφές σημειώθηκαν στη Λετωνία, τη χώρα μας και τη Γερμανία και τη Λιθουανία. Οι περισσότερες, λέει, εχθρικές αναρτήσεις σχετίζονταν με πολιτικές και κοινωνικές απόψεις, ενώ συχνώς ήταν και ο λόγος μίσους που αφορούσε τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία καθώς και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Παράλληλα, αρκετά μηνύματα στόχευαν ανθρώπους λόγω φύλου, ηλικίας, αναπηρίας ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λοιπόν, παρουσιάζουν αυτά τα συμπεράσματα της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, σύμφωνα με την οποία οι νεαροί άνδρες εμφανίζονται συστηματικά ως η πιο επιθετική ομάδα στις διαδικτυακές πολιτικές συζητήσεις. Οι ερευνητές πάντως υπογραμμίζουν ότι η τοξικότητα στα social media δεν γεννιέται αποκλειστικά μέσα στις ίδιες τις πλατφόρμες, αλλά συνδέεται στενά με τις κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις που διαμορφώνονται στην καθημερινότητα.
1: Yeah, yo, check this out.

Και όσον αφορά τώρα τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το X καταγράφηκε ως το πιο τοξικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη, ξεπερνώντας το YouTube, το Facebook.

Φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 εδώ στους 93,6 στον αέρα του κόσμου μας. Η Κλαουντία Μάτολα ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε μαζί της. Για τις 2 ώρες που πέρασαν, ο Κωνσταντίνος Παντζούλου ήταν στην παρέα του απογεύματος. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Earth Zakynthou. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια.

Αντί σχολείου. Νησίμ, νέο τραγούδι σε κυκλοφορία του Γιάννη Παντάκη και σε στίχους Άγγελου Πριόχου. Ο Γιάννης Παντάκης αυτή τη φορά επιλέγει να κυκλοφορήσει ψηφιακά και ως ανεξάρτητη έκδοση το νέο του τραγούδι με τίτλο «Νησί μου» σε στίχους του Άγγελου Πριόχου. Το τραγούδι αναφέρεται στη Ζάκυνθο των τελευταίων δεκαετιών, των χρόνων της φαινομενικής ανάπτυξής του εντός εισαγωγικών, έχοντας διαφετηρία την εποχή μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953 που έπληξαν το νησί, έως και την εποχή που ο τουρισμός ξεκινούσε να απλώνεται για να αποτελέσει στη συνέχεια σημαντική βιοποριστική δραστηριότητα για πολλούς από τους κατοίκους του. Οι στίχοι ξεδιπλώνονται όπως πάντα με τον καυστικό λόγο του Άγγελου Πριόχου, αλλά και με την ξεχωριστή ευαισθησία που τον διακρίνει, ερμηνεύει ποιο άλλο ο Γιάννης Γεωργάνος. Μια φωνή μοναδική, εξαιρετική, ανεπανάληπτη. Μουσική ενορχήστρωση Γιάννης Παντελής.

Μιλήσαμε χθες με τον Άγγελο Πυριώχο. Όπως μας είπε, έχει φάει, λέει, πολύ κράξιμο για αυτό το τραγούδι από συμπολίτες μας που θεωρούν ότι δυσφημεί το νησί. Εμένα προσωπικά με εκφράζει απόλυτα το συγκεκριμένο τραγούδι. Και έτσι είναι. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε μαζί του, καθώς ταξιδεύει για Αθήνα για λόγους υγείας. Άρα από εβδομάδα θα μιλήσουμε με τον Άγγελο Πυριώχο, είτε τηλεφωνικά είτε από κοντά εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζάκυνθ. Και με τον Γιάννη Παντάκη που έχει τη μουσική ενορχήστρωση, και με τον Γιάννη Γεωργάνο που έχει την ερμηνεία. Κατά τα άλλα, γίνεται της κακομοίρας σε ό,τι αφορά τη μεταφορά νερού, τόσο από ιδιώτες με βιτιοφόρα, όσο και με αυτούς που έχουν δημοσίας κρίσεως οχήματα και κάνουν επίσης το ίδιο πράγμα, μεταφέρουν νερό, και όχι μόνο οι τελευταίοι. Καταλαβαίνετε, οι μεν απέναντι στους δε και αντίστροφα, γιατί λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους, στη Ζάκυνθ εννοείται. Μεγάλη ένταση και αντιπαράθεση, καταγγελίες και αλληλομηνήσεις, αυτόφορα κτλ. Ένταση και αντιπαράθεση που έχει φτάσει μέχρι τον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο, τον βουλευτή Διονύση Αχτύπη και σχάτως τον επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο Γιώργο Τσουρουνάκη. Μάλιστα, έχει δημοσιοποιηθεί χθεσινή ανακοίνωση του Σωματείου Δημοσίας Χρήσης Μεταφοράς Νερού Ζακύνθου. Δημιουργείται λοιπόν για να υπερασπίσει ή να υπερασπιστεί τους επαγγελματίες του κλάδου, το εν λόγω σωματείο, ζητούν δικαιοσύνη, ισονομία και σεβασμό για όλους. Είδατε πως έρχεται και δάνει το τραγούδι «Νησί μου» του Άγγελου Πυριώχου, του Γιάννη Παντάκη σε στίχους Άγγελου Πυριώχου. Τι λέτε? Περισσότερα στη συνέχεια. Το τραγούδι «Νησί μου» κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μέσα από το προσωπικό κανάλι του δημιουργού στο YouTube. Μια καταγγελία από το εργατικό κέντρο. Ανύπαρκτες κοινωνικές δομές στη Ζάκυνθο επιβάλλουν σε ασθενή σε σοβαρή κατάσταση να επιστρέψει σπίτι του. Θα επανέλθουμε. Και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Ζακύνθου έχει αναρτηθεί στο Facebook της ΕΡΤ Ζακύνθου, στο ΕΡΤ News, θεματική ενότητα περιφερειακή σταθμή υπό ενότητα ΕΡΤ Ζακύνθου. Βούλια, ξενικιασμένη βάρκα με ζευγάρι τουριστών στην περιοχή Κερίου. Είναι καλά στην υγεία τους. Προσπάθησαν οι ιδιοκτήτες της εν λόγω βάρκας, έχουν και άλλες βέβαια, να αποκρύψουν το γεγονός, αλλά δεν τα κατάφεραν. Γιατί έχουμε και εμείς απλωμένες παντού κεραίες και ραντάρ. Και έχουμε μάθει να μην τα κουκουλώνουμε. Παρολίγων θαλάσσια τραγωδία, χθες νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Κερίου Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική πληροφόρηση της ΕΡΤ Ζακύνθου, την οποία αργότερα επιβεβαίωσε ο λιμενάρχης του νησίου Σπύρος Μαμφρέδας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, μια μικρή νοικιασμένη βάρκα χωρίς καπετάνιο, καθώς στην προκειμένη περίπτωση δεν προβλέπεται, και στην οποία επέβαινε ένα ζευγάρι κατά πάσα πιθανότητα Ολλανδών, άρχισε να μπάζει νερά, και ενώ βρισκόταν λίγο έξω από τις σπηλιές του κεριού, σε απόμερο σημείο και με βαθιά νερά. Το αποτέλεσμα ήταν να βουλιάξει η βάρκα, ωστόσο οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να υπάρχουν ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για το γεγονός πως κατάφεραν να σωθούν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της βάρκας έσπευσε στο σημείο προφανώς μετά από σχετική ειδοποίηση και παρέλαβε το ζευγάρι των τουριστών, το οποίο μετέφερε με ασφάλεια στην περιοχή της λίμνης Κερίου, ενώ ενημέρωσε και το λιμεναρχείο για το συμβάν, περιπολικό όχημα το οποίο μετέβη στην περιοχή προχωρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία της προανάκρισης, το οποίο λιμεναρχείο ουσιαστικά από εμάς ενημερώθηκε, που είχαμε την έγκυρη αυτή και αποκλειστική πληροφόρηση, και άρχισε να ψάχνει να δει αν υπάρχει συμβάν στην περιοχή. Και εμείς επικοινωνούσαμε συνεχώς και μαθαίναμε ότι δεν υπάρχει κανένα συμβάν, αλλά κάποια στιγμή το συμβάν εντοπίστηκε και επιβεβαιώθηκε και διαστόματος λιμενάρχη Σπύρου Μαμφρέδα.
Να σημειωθεί ότι όπως μάθαμε η βάρκα εντοπίστηκε σε μεγάλο βάθος και ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στην περιοχή της Λίμνης Κερίου, ενώ σύμφωνα με τον Λιμενάρχη Ζακύνθου οι καιρικές συνθήκες ήταν γενικά καλές στην περιοχή, όμως είναι τέτοιο το σημείο εκεί κοντά στις σπηλιές του Κερίου που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πρόσθεσε επίσης ότι είναι θετικό το γεγονός της δραστηριοποίησης αρκετών τουριστικών σκαφών στο νησί, καθώς γίνονται πιο εύκολα αντιληπτά ανάλογα συμβάντα και υπάρχει πιο σύντομη ενημέρωση και παρέμβαση. Αυτό θέλει συζήτηση. Αλήθεια, γιατί άρχισε να μπάζει νερά η βάρκα, η οποία στη συνέχεια βούλιαξε. Ευτυχώς οι δύο Ολλανδοί, το ζευγάρι τουριστών, κατάφερε να σωθεί, αλλά δεν ξέρουμε. Έπεσαν στη θάλασσα έγκαιρα. Τους παρέλαβαν πριν ακόμα βουλιάξει η βάρκα. Πάντως σώθηκαν. Και ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες τώρα θα υποστούν τα νόμιμα, γιατί προχωράει η διαδικασία της προανάκρισης από το Λιμεναρχείο. Κάτι που προσπάθησαν επιμελώς να αποφύγουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Σκεφτείτε τι γίνεται καθημερινά. Τι γίνεται αφού επικοινωνούμε με πυροσβεστική, αστυνομία, Λιμεναρχείο και επικρατεί το απόλυτο μπάχαλο. Γιατί τα περισσότερα δεν τα μαθαίνουμε, δεν τα ξέρουμε και στεναχωριόμαστε πολύ γι' αυτό.

Σίγουρα δεν έχουν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα, είναι πάρα πολλές οι παραβάσεις που αποσιωπούνται, δεν μαθαίνει κανένας τίποτα παρά μόνο εσύ είναι αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν και ευθύνη και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ποιον νοείτο. Τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί έχουμε μπροστά μας τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις για ενοικίαση βάρκας. Θα τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία. Στο 1987. Αλλά με τον ανταγωνισμό που υπάρχει εκεί μεταξύ τους, όλων όσοι νοικιάζουν βάρκες σε τουρίστες, τι περιμένετε? Όποιος προλάβει τον κύριο είδε, με κράχτες προσερκείων τους τουρίστες ή τους αποθούν, ανάλογα. Και 19 πρώτα λεπτά. Έρθισα και θα ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα Τετάρτη 27 Πέμπτου του 2026. Έρθισα και θα 95,2 και 93,2 οι συχνότητες στο σταθμό. Τα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114, 2695-033-022. Βρίσκεται την Ερτ Ζακίνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκινθο. Τα email του σταθμού Ερτ Ζακίνθο, papakier.gr, erazak1papakiyaku.gr. Στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας.

0: ακούς λέω Rockman.
1: Τι ώρα είναι?
2: Ώρα 80's of Rockman. 80's.
3: Ένα θέμα για το οποίο επίσης είχε αποκλειστική ενημέρωση η ΕΡΤ της Ακίνθου είναι αυτό με την... με το νεοσύστατο Σωματείο Δημόσιας Χρήσης Μεταφοράς Νερού Ζακίνθου, όχι σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση της σχετικής ανακοίνωσης του νεοσύστατου σωματείου, αλλά της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού και των ιδιωτών που κάνουν την ίδια δουλειά, δηλαδή μεταφέρουν νερό. Τις αλληλομηνύσεις, τις καταγγελίες, την ένταση που έχει φτάσει στον βουλευτή, τον δήμαρχο και όχι μόνο. Και τα αυτόφορα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για πρώτη φορά και για λίγα λεπτά της ώρας, ζητάμε την κατανόησή της. Θα επανέλθουμε, δεν προλαβαίνουμε. Είναι η κυρία Ζωή Γαβριέλα Χαϊμέλη, εκπρόσωπος του νεοσύστατου Σωματείου Δημοσίας Χρήσης Μεταφοράς Νερού στη Ζάκυνθο. Κυρία Χαϊμέλη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Είστε ακόμα στο αυτόφορο?
4: Αυτή τη στιγμή, ναι.
3: Μαζί με τον σύζυγό σας?
4: Ο σύζυγός μου και ο γιος μου.
3: Κατά να μην αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία ως προς αυτού, mm-hmm. Τι ακριβώς έχει συμβεί με δύο λόγια?
4: Τι έχει συμβεί? Λοιπόν, μετά από πιέσεις που έχουμε από τα ΙΧ φορτηγά, που
3: και αυτοί έχουν σωματείο. Και αυτοί έχουν σωματείο.
4: Σωματείο είναι το σωματείο με δυτιοφόρων νερού Ζακίνθου, με ΙΧ φορτηγά, που αυτοί είναι οι ιδιότητοι, έχουν δικιά τους στο δικό τους χωράφι, για να το πω λίγο πιο λαϊκά, να και τα ακούσει λίγο ο ζακυθινός λαός.
3: Θα σας παρακαλέσω να είστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που θα πείτε, γιατί δεν έχουμε την άλλη πλευρά να απαντήσει.
4: Όχι. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι. Έχουν κάποια γεώτρηση και έχουν βγάλει τα ΙΧ και μεταφέρουν νερό. Σωστά. Ναι. Εμείς λοιπόν, που αυτά είναι από το Δήμο, έχουν υπογραφές από το Δήμο, ναι. Είναι νομιμότατοι και είναι με υπογραφή Δημάρχου ότι έχουν στην κατοχή τους, που είναι χρεωμένη η γιώτρηση στο Δήμο, και μεταφέρουν νερό.
3: Μάλιστα.
4: Σωστά μέχρι εδώ, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς λοιπόν τα δημοσίας χρήσης φορτηγά με μεταφορά νερού βιτίου, είμαστε δημοσίας χρήσης, που όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ένα δημοσίας χρήσης φορτηγό.
3: Έχουν μπει λοιπόν και τα οχήματα δημοσίας χρήσης ή δημοσίας χρήσης στο παιχνίδι της μεταφοράς νερού. Τα
4: Βεβαίως.
3: Οποία δημοσίας χρήσης δεν μεταφέρουν μόνο νερό. Εσείς λέτε ότι λειτουργούν παράνομα αυτοί που λειτουργούν σε ιδιωτικά. Εκείνοι
4: ενδεχομένως
3: επικαλούνται το ίδιο επιχείρημα σε σχέση με όλους εσάς.
4: Βέβαια, βεβαίως. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Και θέλετε να σας πω κάτι? Και ήδη γνωρίζουν την νομιμότητα τη δικιά μας. Απλά αυτή τη στιγμή είναι ποιος είναι ο πελάτης μου. Αυτοί έχουν ένα σωματείο που θέλουν να κρατήσουν, να κρατήσουν μέσα στο σωματείο το πελατολόγιο το δικό τους. Κάτι που δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί σε δημοσίας χρήσης μεταφορά, που είμαστε εμείς λοιπόν που εκτελούμε νομιμότατα το επάγγελμά μας, έχουμε εντολέα το κάθε επιχειρηματία να μεταφέρουμε νόμιμα ό,τι μας ζητηθεί.
3: Ναι, και τότε πώς βρεθήκατε στο αυτόφορο? Προφανώς
4: γιατί...
3: μετά από καταγγελία του σωματείου... Τον ιδιωτών που μεταφέρουν νερό στο νησί.
4: Το σωματείο μας έκανε ασφαλιστικά μέτρα στα φορτηγά δημοσίας χρήσης να σταματήσουμε, λέει, να κουβαλάμε νερό, ναι. Γιατί είμαστε παράνομοι.
3: Έχετε πράξει κι εσείς το ίδιο για αυτούς?
4: Αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσει και στον εισαγγελέα και σε όλα τα, και στο Δήμο και σε όλες τις υπηρεσίες την καταγγελία μας επίσημα με αριθμό πρωτοκόλλους και τα πάντα, όπου περιμένουμε και τη στήριξη από την Ομοσπονδία Δημοσίας Χρήσης, παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και στην Ελλάδα, την υποστήριξή τους πάνω σε αυτά. Περιμένουμε τους κατάλληλους δικηγόρους αυτή τη στιγμή να αναλάβουν.
3: Ναι, με προλάβατε, αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν έχετε νομική στήριξη.
4: Ναι, φυσικά. Εμείς δεν ζητάμε κάτι άλλο εκτός από τα δικαιώματα που έχει ένα δημοσίας χρήσης φορτηγό. Τίποτα άλλο δεν ζητάμε. Όπου πρέπει και ο Δήμος να πάρει θέση έτσι.
3: Έχετε απευθυνθεί στο Δήμαρχο, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως.
3: Μόνο που στο Δήμαρχο απευθύνονται και εκπρόσωποι του σωματείου των ιδιωτών που μεταφέρουν νερό.
4: Ναι, μα κοιτάξτε να σας πω.
3: Έχετε απευθυνθεί και στο βουλευτή, όπως έμαθα.
4: Βεβαίως. Έχουν ενημερωθεί οι πάντες και εκτός Ζακύνθου. Και περιμένουμε απαντήσεις και φυσικά και περιμένουμε και τις αρμόδιες υπηρεσίες που πρέπει να έρθουν να ελεγχτούν τα ΙΟΤΑΧΗ και είμαστε στη διάθεσή τους να ελεγχθούν και τα δημοσίες χρήσεις να πάσα ώρα.
3: Εσείς από πού προμηθεύεστε νερό?
4: Εμείς μπορούμε να προμηθευτούμε από που μας ορίζει ο Δήμος και η ΔΕΓΙΑ, γιατί είμαστε δημοσίες χρήσεις και δεν χρειαζόμαστε κάποια ιδιωτική.
3: Αυτό έχει γίνει.
4: Διόκριση.
3: Έχει γίνει, κυρία Χαμέλη, αυτό.
4: Περιμένουμε τον κύριο Δήμαρχο να μας δώσει την απάντηση, όπου μας αρνείται τα αιτήματά μας. Εμείς έχουμε νόμιμες διοτρήσεις και πηγαίνουμε και παίρνουμε και αντλίουμε νερό. Και δεν χρειάζεται να έχουμε δική μας χρήση. Άδεια χρήσης νερού για να μπορούμε να μεταφέρουμε. Εμείς εκτελούμε έργο δημοσίας χρήση με εντολέα του κάθε επιχειρηματίου.
3: Και έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε όχι μόνο νερό, αλλά και άλλα προϊόντα. Και γάλα, νομίζω.
4: Και τα πάντα όλα. Τα βιτία μας είναι επιστοποιημένα από ένα ΕΦΕΤ που αναφέρει τα πάντα.
3: Από τον
4: όλα.
3: ΕΦΕΤ. Τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων, αν το λέω σωστά.
4: Ακριβώς. Mm. Μετά από εκεί και πέρα, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ έχω να πω ότι δημιουργήθηκε αυτό το σωματείο για να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας, να προστατέψουμε τις οικογένειές μας, να προστατέψουμε να μην φθυρνόμαστε έτσι όπως έχει φθερθεί το δικό μας το όνομα, να μην μας μειώνουν τα φορτηγά μας γιατί είμαστε νόμιμοι σε αυτό που κάνουμε, γιατί είμαστε δημοσίας χρήσης και δεν είμαστε ΙΟΤΑΧΗ φορτηγά.
3: Από πότε άρχισαν τα δημοσία χρήσης να μεταφέρουν νερό?
4: Πρέπει να το καταλάβουμε λίγο αυτό, τη διαφορά.
3: Ναι. Τα δημοσία χρήση από πότε άρχισαν να μεταφέρουν νερό στη Ζάκυνθο?
4: Από το αναδιαστήματα, κύριε Νέγα, υπήρχαν πολλά δημοσία που θέλαν να μπουν σε αυτό το
3: διαδικασία. Ναι, είναι κάτι πρωτοβουλίο.
4: Βεβαίως, όπου με τραμπουκισμούς και με πολλά άλλα πράγματα που δεν θέλω να τα αναφέρω γιατί τα έχω αναφέρει στον εισαγγελέα.
3: Όχι βέβαια, αυτά δεν μπορούν να υποθούν
4: στον αέρα. Γι' αυτό λοιπόν κρατάω τους τύπους και δεν αναφέρομαι σε κάτι άλλο παραπάνω.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει άλλη πλευρά.
4: Έχουν προσπαθήσει πολλοί δημοσίες να μπουν στη δουλειά αλλά δεν μπορούσαν γιατί τους διώχνανε με καταγγελίες που μόνο αυτό μπορούν να κάνουν, να παίρνουν να απασχολούν την ελληνική αστυνομία και το 100 να τρέχουν όλοι για κάποια βιτιοφόρα. Και εμείς είμαστε οι παράνομοι. Οι ίδιοι δεν είναι οι παράνομοι που πηγαίνουν και παίρνουν νερό από άλλες διοτρήσεις που δεν τους ανήκουν. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το δημοσίας και όχι το ΙΟΤΑΧΗ. Και αυτά είναι ήδη καταργημένα και στην αστυνομία και στην εισαγγελέα.
3: Μάλιστα.
4: Και τα υπόλοιπα θα μιλήσουν. Οι δικηγόροι, θα μιλήσει η Ομοσπονδία Δημοσίας Χρήσης, θα μιλήσουν οι κατάλληλοι ανθρώποι, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα πάρει μεγάλο διάστημα. Απλά εμείς σαν Σωματείο Δημοσίας Χρήσης Μεταφορά Νερού θέλουμε ο Ζακυνθινός λαός να είναι κοντά μας όπως και είναι και μας στηρίζουν, αλλά και επίσης να μαθευτεί ότι τα δημοσίας χρήσης ήρθανε για να μείνουνε. Και θέλουμε όλοι να δουλέψουμε
3: ό,τι αυτό
4: με αξιοπρέπεια.
3: Ναι, η απάντηση που πήρατε από το Δήμαρχο, το βουλευτή, ποια ήταν? Μου είπατε πριν βγούμε στον αέρα ότι συναντηθήκατε και με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, το Δήμο Ζακύνθου, Γιώργο Τσουρνάκη. Αλλά από το Δήμαρχο και το. Ποια ήταν η στάση του Δημάρχου και του βουλευτή επί του θέματος?
4: Θέλετε να σας πω ειλικρινά, κύριε Νέγα?
3: Ναι, βεβαίως.
4: Δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι είναι τα δικά μας τα φορτηγά.
3: Δεν έχουν καταλάβει ή δεν θέλουν να καταλάβουν?
4: Αυτό θα το λύσουμε με τις καταγγελίες και με αυτά που έχουμε κάνει και τα χαρτιά που έχουμε, τα έχουμε καταγγείλει στον κύριο Δήμαρχο.
3: Γιατί προφανώς και οι ιδιώτες που μεταφέρουν νερό με τα δικά τους οχήματα πιέζουν προς κάθε κατεύθυνση, άνω τελεία, το σταματάω εδώ.
4: Ναι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Όλα εννοείται και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ο Ζακυνθινός λαός ξέρει.
3: Ναι. Θα μιλήσουμε βέβαια και μαζί τους.
4: Το νερό, κύριε Νέγα, το νερό, κύριε Νέγα, είναι
3: δημόσιο αγαθό πρώτα απ' όλα.
4: Ακριβώς. Και δεν πουλιέται. Πώς το καταλαβαίνετε εσείς ότι μπορεί ένα ΙΟΤΑΧΗ να με το μεταφέρει και δεν μπορεί ένα δημοσίας χρήσης?
3: Ναι, αλλά και το δημοσίας χρήσης νερό πουλάει. μεταφέρει.
4: Δεν πουλάμε νερό, κύριε, εμείς. Εμείς μας το δίνει η φύση. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να πουλήσει νερό. Εμείς είμαστε μεταφορείς.
3: Μεταφορείς, εντάξει.
4: Μεταφορείς, ξεκάθαρα μεταφορείς. Είναι το επάγγελμά μας. Μας έχει καθορίσει μια πινακίδα και το κράτος να το κάνουμε αυτό. Δεν πήγα μοναχή μου εγώ να πω ότι το φορτηγό κάνει αυτό.
3: Ναι.
4: Έχουμε κίτρινες πινακίδες γι' αυτό και μεταφέρουμε τα πάντα.
3: Υπηρεσιακές πινακίδες, με λίγα λόγια, κυρία
4: Χαϊλέγγι. Βεβαίως. Εμείς, κύριε Νέγα, τα δημοσία χρήσης, παίρνουμε το νερό, κύριε Νέγα, από τη Ζάκυνθο και το μεταφέρουμε και το πηγαίνουμε στον πύργο. Ένα γιο ταχύ δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά.
3: Και εκτός Ζάκυνθου, βέβαια, έχετε και αυτή τη δυνατότητα.
4: Βεβαίως. Όπου μας ζητηθεί από τον κάθε επιχειρηματία και την κάθε ανάγκη που υπάρχει για δημοσίας χρήσης μεταφορά. Αυτά έχω να πω. Δεν θα το αναλύσω παραπάνω.
3: Να ρωτήσω, κυρία Χαμένη, τώρα ο σύζυγός σας και ο γιος σας θα πάνε στον εισαγγελέα σε λίγη ώρα?
4: Βεβαίως. Βεβαίως, για απολογία.
3: Έχουν υπάρξει καλά τέτοια περιστατικά το προηγούμενο διάστημα που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας?
4: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Εδώ κάθε φορά και η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε μόνιμη φάση να ασχολείται με το σύζυγό μου και με το γιο μου, και όταν σε ανάλογες, για να μην χωρίσω και να μην πω παραπάνω, σε ανάλογες καταγγελίες που μπορεί στα 44 μου χρόνια να έχω σηκώσει το τηλέφωνο, μα δεν βρέθηκε ποτέ ένας να πιάσει κάποιους ανθρώπους που έπρεπε να
3: δηλαδή,
4: πιάσει εκτός έδρας.
3: Στις δικές σας καταγγελίες δεν ανταποκρίνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες?
4: Ορίστε.
3: Στις δικές σας καταγγελίες δεν ανταποκρίνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες να κινηθούν ανάλογα με τα προβλεπόμενα? Αυτό μου λέτε τώρα.
4: Ξέρετε πως λειτουργεί το σύστημα, κύριε Νέγα, ότι εγώ παίρνω αυτή τη στιγμή τηλέφωνο που βρίσκονται καθοδόν και πηγαίνουν και μεταφέρουν νερό εκτός έδρας τους. Μεταφέρουν λοιπόν νερό και η αστυνομία μέχρι που να πάει και μέχρι να τους πιάσει, την κυριολεξία. Πώς να το περιγράψω, μέχρι να βρεθεί στην τοποθεσία που μπορεί εγώ ίδια να έχω κάνει κάποια καταγγελία, να μην βρεθεί. Και απλά τα αφήνουμε.
3: Άρα έχει πέσει σύρμα, τέλος πάντων. Και ερώτηση.
4: Αυτό ακριβώς.
3: Ερώτηση.
4: Το παράπονο μου είναι
3: τελεία,
4: αυτό.
3: Εδώ.
4: Μετά και εκεί πέρα όμως έχω κάνει επίσημες καταγγελίες, επίσημα πράγματα και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη θα δώσει το δίκαιο και μετά από εκεί και πέρα θα έχουμε να πούμε η Ομοσπονδία που είναι κοντά μας, βεβαίως.
3: Θα παρακολουθούμε το θέμα στενά και στην εξέλιξή του και από κοντά. Θα ακούσουμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, γιατί έπεται και συνέχεια. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή συνέχεια, γιατί
4: καλά,
3: αυτή τη στιγμή
4: πολύ.
3: Σε πολύ δύσκολη θέση εσείς και ο σύζυγός
4: σας. Μα γι' αυτό και δεν επεκτάθηκα παραπάνω, γιατί.
3: Ναι, είχαμε συνεννοηθεί γι' αυτό ότι στον αέρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή πώς μεταφέρονται κάποια πράγματα, για να μην έχουμε βρούμε το μπλά μας και ιστορίες.
4: Το καταλαβαίνω.
3: Πολύ καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
4: Γεια σας.

0: Πολλές πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και πάμε από αποκλειστικό σε αποκλειστικό. Αλλά δεν το πουλάμε αυτό. Προσπαθούμε να πουλήσουμε εντός εισαγωγικών σωστή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Αντικειμενική και χωρίς κουκούλεμα. Χωρίς κανένα κουκούλεμα. Όσο γίνεται βέβαια αυτό, γιατί είμαστε στον αέρα και εκτεθειμένοι και υπάρχει και κάποια δεοντολογία. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε αυτή την ώρα, μάλλον στην αρχή της εκπομπής, αλλά προέκυψε το θέμα με τους υδρομεταφορείς, με τον γνωστό δικηγόρο και πολιτευτή του νησιού, Νίκο Πέτα. Κυρίως για το θέμα που αφορά το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα πολύ ενδιαφέρον και αρκετά επίκαιρο, ή αν θέλετε δραματικά επίκαιρο θέμα. Η συνέντευξη λοιπόν με τον κύριο Πέτα μεταφέρεται για την αυριανή εκπομπή λίγο μετά τις 11. Όταν του εξήγησα ότι έχει προκύψει ένα θέμα με τους υδρομεταφορείς και μάλιστα πολύ σοβαρό, απάντησε ότι ξέρει πολύ καλά το θέμα. Να σας πω μια φράση που μετέφερε. Να είστε σίγουρος ότι στη Ζάκυνθο με τους υδρομεταφορείς και με τους ιδιώτες και με τα δημοσία χρήσεως που είναι σε μεγάλη αντιπαράθεση, καταγγελίες, αλληλομηνίες κτλ. Θα γίνει κυλελέρ. Επιλέξει, μου είπε αυτή τη φράση. Κάτι ξέρει, γιατί είναι και νομικός και πολιτευτής κτλ. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ζακύνθου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, Ιωάννα Αρβανιτάκη, με αφορμή μια πρόσφατη ανακοίνωση του Συλλόγου που έχει να κάνει με σχόλια στη δημόσια διαβούλευση για το περιβόητο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα στη συγκεκριμένη εκπομπή για το θέμα αυτό. Μια εμπεριστατωμένη αλήθεια και αναλυτική παρουσίαση, αρκετά τεκμηρωμένη, που αξίζει τον κόπο να αναδείξουμε στο βαθμό που αυτό μπορούμε να κάνουμε από αυτές εδώ τις συχνότητες. Κυρία Αρβανιτάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας ακούμε.
1: Καλημέρα κύριε Νάγκα, σε εσάς και σε όσους μας ακούν. Πριν μιλήσουμε...
0: Είναι εδώ και ο Αλέξανδρος Λάσης.
1: Τα χαιρετίσματά μου. Ναι. Είναι αγαπητός και γείτονας. Ναι. Λοιπόν, θα
0: και πάνω απ' όλα νοικοκύρης, έτσι.
1: Και νοικοκύρης.
0: Νοικοκύρο, παιδό, έχει αστεία.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το νέο χωροταξικό, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην εκπομπή σας.
0: Στην ΕΡΤ Ζάκυνθου, σας παρακαλώ, δεν θέλω να προσωποποιώ κάποια πράγματα.
1: Δεν είναι η εκπομπή μου. Ναι, για την εκπομπή, η οποία πραγματικά αντικειμενικά πολύ σοβαρά ζητήματα από στον τόπο, αφάνεια και αλήθεια. Επίσης να πω ότι με ενθουσίασε που ξεκινήσατε την εκπομπή σας με αυτό το νέο τραγούδι του κυρίου Παντάκη, το οποίο εκφράζει μεγάλες αλήθειες για το νησί
0: που ενοχλούν. Η αλήθεια είναι αυτές οι αλήθειες που,
1: ναι, η αλήθεια πάντα ενοχλεί. Να πω ότι θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να συνοδεύει το σύλλογό μας, δηλαδή εννοώ οι στόχοι μας, οι λόγοι για τους οποίους φτιαχτήκαμε και
0: σε στίχους Αγγελού Τριώχου πάντα.
1: Ακριβώς, ναι, λοιπόν.
0: Και σε ερμηνεία του φοβερού και τρομερού Γιάννη Γεωργάνη. Ναι.
1: Για όλα αυτά
0: πάμε στο θέμα για την 11:40, κυρία Αρβανιτάκη. Και θέλουμε κάποια γενικά σχόλια σε πρώτη φάση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, γιατί η αλήθεια είναι, να το πω απλά και λαϊκά, έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτό.
0: Και εδώ πρόκειται για πολλές ώρες δουλειά για να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση, ανάλυση, τεκμηρίωση και παρουσίαση.
1: Όντως είχε πάρα πολλές ώρες δουλειά. Θεωρήσαμε όμως ότι είναι χρέος μας ένα νέο χωροταξικό που θα έρθει να καθορίσει πολλά στο θέμα του τουρισμού που αφορούν κυρίως το περιβάλλον, ότι είχαμε χρέος σαν σύλλογος, γνώμη μας, να καταθέσουμε αυτό το έγγραφο που κυκλοφόρησε και στη δημοσιότητα, το καταθέσαμε στη διαβούλευση, με την ελπίδα ότι μπορεί σε κάποια αυτιά, τέλος πάντων, κάτι να πει, κάτι να λάβουν υπόψη τους. Να πούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας να διαβάζει κανείς το χωροταξικό, ενθουσιάζεται, γιατί μέσα συναντάει όρους που μιλάνε για βέλτιστους όρους διαβίωσης του πληθυσμού, για κοινωνική ισότητα και συνοχή, μιλάει για βιώσιμη ανάπτυξη, Λοιπόν, για αηφόρο, έτσι, ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη, για προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Διαβάζοντας όλα αυτά, λοιπόν, κανείς τον πρόλογο, ενθουσιάζεται ότι πραγματικά πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που λαμβάνει υπόψη του την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής των κατοίκων κλπ. Κλπ. Δυστυχώς όμως στην πορεία τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Το συγκεκριμένο, λοιπόν, νομοσχέδιο δεν λαμβάνει δυστυχώς υπόψη του την προστασία του περιβάλλοντος, και να το δικαιολογήσω αυτό που λέω. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά, γιατί είναι πάρα πολλά και δεν έχουμε...
0: Τα κυριότερα σημεία, τα κυριότερα σημεία.
1: Ναι, λοιπόν, τα κυριότερα σημεία, ότι μέσα σε προστατευόμενες περιοχές το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση τουριστικών μονάδων.
0: Ναι.
1: Έτσι, και μάλιστα
0: μεγάλων τουριστικών
1: ακόμα, μεγάλων, ναι, είναι αυτές οι ΟΜΑΤ όπως αναφέρονται, μάλιστα ακόμα και σε ακατοίκητα νησιά. Ξέρετε ότι έχουμε εκατοντάδες μικρά νησιά. Αυτά τα χωρίζει σε δύο κατηγορίες το νέο νομοσχέδιο. Υπάρχει μια κατηγορία που είναι τα μικρότερα από 300 στρέμματα, όπου εκεί δεν επιτρέπει κανενός είδους τουριστική ανάπτυξη, αλλά στη δεύτερη υποομάδα ανήκουν ακατοίκητα νησιά λίγο μεγαλύτερα, και υπάρχουν γύρω στα 150 νησιά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Εκεί, λοιπόν, επιτρέπει το νέο νομοσχέδιο να δουν οργανωμένες τουριστικές μονάδες. Και μάλιστα είναι σκανδαλώδες ότι επιτρέπονται μόνο οργανωμένες αναπτύξεις στα νησιά αυτά. Κάτι που οδηγεί στην ιδιωτικοποίησή τους.
0: Μάλιστα.
1: Από οι νησίδες της χώρας, έτσι, αποτελούν οικολογικά θησαυροφυλάκια, πρέπει να πούμε.
0: Τα νησάκια αυτά.
1: Βεβαίως, που φιλοξενούν εκατοντάδες ενδυμικά είδη και σημαντικούς τύπους.
0: Σε ό,τι αφορά την πανίδα και τη χλωρίδα του τόπου μας.
1: Ακριβώς.
0: Της χώρας μας.
1: Λοιπόν, και φυσικά η εγκατάσταση μεγάλων υποδομών σε αυτά τα νησάκια αναπόφευκτα θα επιφέρει την καταστροφή αυτού του φυσικού πλούτου.
0: Με μαθηματική ακρίβεια.
1: Με μαθηματική ακρίβεια. Mm. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως, δεν μιλάμε μόνο τα μικρά νησιά, έτσι, επιτρέπεται γενικά στις προστατευόμενες περιοχές, το Natura 2000 επιτρέπεται η ανάπτυξη τουριστικών μονάδων. Αναφέρει, βέβαια, μιλάει το νομοσχέδιο για ήπια ανάπτυξη, αλλά όταν προβλέπει ότι θα γίνει εκεί μια τουριστική, έστω αυτή της ήπιας ανάπτυξης όπως την ονομάζει, και εκεί θα πρέπει, έτσι, να φτιαχτεί ένας χώρος πάρκινγκ, να φτιαχτεί όλα αυτά τα, τέλος πάντων, που προϋποθέτουν την
0: λιμενικές υποδομές και καταστάσεις, υποδομές ίδρυψης, αποχέτευσης, δρόμοι κτλ.
1: Μιλάμε για αλλίωση των περιοχών αυτών.
0: Απλά, όπως μιλάτε, ενδιάμεσα είναι κάποιες μικροδιακοπές.
1: Αυτό οφείλεται στο πολύ καλή σύνδεση εδώ από όπου μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ελπίζω να μην είναι τόσο σύνδεση.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αφήνουν να ακουστώ καλά. Να πούμε επίσης ότι το νέο νομοσχέδιο που αφορά το χωροταξικό τουρισμό αφήνει, να εννοηθεί, το λέει ξεκάθαρα, έτσι, δίνει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη του τουρισμού, σαν να πω αυτή η δραστηριότητα να είναι η μοναδική και κύρια.
0: Η μοναδική και κύρια,
1: παραγωνίζοντας, έτσι, παραγωνίζοντας.
0: Μήπως να μετακινηθείτε λιγάκι, κυρία Αλβανιτάκη.
1: Ναι, να μετακινηθώ λίγο.
0: Αν έχει να κάνει με αυτό, βέβαια. Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Απλά κάποιες λέξεις, ναι, δεν ακούγονται ολόκληρες, σκόβονται στη μέση.
1: Ναι.
0: Ή κάποιες φράσεις, μπορείτε να συνεχίσετε για να δούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω, με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, να πούμε, λοιπόν, ότι παραγωνίζει εντελώς τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα να περιστρέφονται γύρω από τον τουρισμό
0: και μόνο
1: γι' αυτόν.
0: Μόνο καλλιέργεια του τουρισμού.
1: Ακριβώς. Χάνουμε την ταυτότητά μας. Ο πρωτογενής τομέας, εν τω μεταξύ να πούμε και το άλλο, ότι ο πρωτογενής τομέας, έτσι, πόσο σημαντικός είναι, τι ρόλο σημαντικό πρέπει να παίζει στην βάση της οικονομίας, έτσι ώστε να υπάρχει μια αυτάρκεια σε περιόδους κρίσης, μια ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Θα έπρεπε να υπάρχει σύνδεση της παραγωγής αυτών των προϊόντων με τον τουρισμό, να προωθούν τα τόσο εκλεκτά τοπικά προϊόντα που είναι νοστιμιά και η ποιότητά τους δεν συγκρίνεται με τα εισαγόμενα. Αυτά δεν θα έπρεπε να προωθούνται.
0: Καλά, και εδώ στη Ζάκηθο πολλά χρόνια ακούμε ευχολόγια του τύπου σύνδεση της αγροτικής παραγωγής ή του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό στο νησί κτλ. Αυτά είναι ευχολόγια και σχέδια επί χάρτου και μένουν πάντα στα λόγια. Και ενδεχομένως και για λόγους αυτονόητους. Όταν έχουμε, μαζικό πακεταρισμένο, όταν έχουμε μαζικό πακεταρισμένο τουρισμό και οι περισσότερες υπηρεσίες προσφέρονται στους επισκέπτες εντός ξενοδοχειακών μονάδων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Δυστυχώς. Εγώ μένω σε αγροτική περιοχή και με θλίψη βλέπω κάθε χρόνο εκτάσεις με σταφίδες να χερσώνονται για να αναγερθούν μικρές τουριστικές μονάδες.
0: Είναι θεματοφύλακας εκεί, εκεί στην περιοχή και της αγροτικής παραγωγής ο Αλέξανδρος Λάσης. Τι μου λέτε τώρα? Αντιστέκεται.
1: Αντιστέκεται.
0: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να αντισταθούμε απέναντι στο χρήμα. Απέναντι έτσι, στο χρήμα που δυστυχώς έχει αναχθεί στο νησί μας σε μέγιστη αξία.
0: Ακριβώς.
1: Και όσοι
0: μόνο ο πλουτισμός και το εύκολο και παράνομο χρήμα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Όσοι λοιπόν ενοχλούνται από το ωραίο τραγούδι που ακούσαμε πριν ή από αυτά τα οποία προσπαθούμε εμείς να φωνάξουμε και να χτυπήσουμε κάποια καμπανάκια κινδύνου, έτσι, δεν είναι αυτοί οι οποίοι οι απλοί πολίτες που καθημερινά ζούμε την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας.
0: Του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Έτσι, του φυσικού περιβάλλοντος. Άκουσα και το θέμα με το νερό πριν.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να κάνω μια εκπομπή, γιατί ο σύλλογός μας έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα του νερού.
0: Μα ήταν η αφορμή λοιπόν για τη δημιουργία του. Και μετά επεκτάθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Και στα υπόλοιπα περιβαλλοντικά.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο
1: και
0: θέματα.
1: Και μετά σύλλογος, επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα.
0: Περιβαλλοντικό σύλλογο για τα καθαρά νερά στη Ζάκυνθο. Ναι.
1: Λοιπόν, πώς αισθάνεται ο πολίτης που πληρώνει ένα πανάκριβο υφάλμηρο νερό,
0: που κατά τα άλλα είναι πόσιμο.
1: Να σκοτώνονται μεταξύ τους οι μεταφορείς νερού. Θα μου επιτρέψετε να πω μια παροιμία που χρησιμοποιώ τις παροιμίες πάρα
0: μηνύσιμη.
1: Πολύ στη ζωή μου.
0: Σας ακούω.
1: Λοιπόν, λέει, δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξέρωνα χειρώνα.
0: Εντάξει, αυτό βέβαια λοιπόν δεν ταυτίζεται με πρόσωπα και καταστάσεις, είναι ένα γενικότερο σχόλιο.
1: Είναι γενικότερο σχόλιο.
0: Έτσι, για να μην υπάρχει παρεξήγηση.
1: Λοιπόν,
0: σας παρακαλώ.
1: Ιδιωτική και δημόσια μεταφορή. Ιδιωτικό και δημόσιο νερό. Τι γίνεται εδώ? Η κυρία που άκουσα και μίλαγε πριν είπε πάρα πολύ σωστά ότι το νερό είναι φυσικό αγαθό. Το αντιμετωπίζουμε σαν φυσικό αγαθό το νερό. Όταν μεταφέρεται το νερό για οι επιχειρηματικές ανάγκες, καταχωρείται το νερό για να ικανοποιήσει επιχειρηματικές ανάγκες. Να πούμε ότι μέσα στο νέο δημοσχέδιο προβλέπεται
0: για το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό.
1: Ναι, για το ειδικό χώρο ταξικό, επειδή μιλάμε για νερό. Λοιπόν, κάθε καινούργια τουριστική μονάδα η οποία φτιάχνεται να έχει και δική της δεξαμενή απόχθηση νερού. Δηλαδή αυτό είναι
0: δική
1: ένα από τα
0: θετικά δεξαμενή αποθήκευσης νερού, είπατε.
1: Μάλιστα,
0: γιατί δεν ακούστηκε πολύ καλά.
1: Ναι, δική της δεξαμενή αποχέτευσης νερού. Προτρέπει δηλαδή οι νέες τουριστικές μονάδες να φτιάχνουν δεξαμενές για να μπορούν να αποθηκεύουν το βρόχινο νερό.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο δεν έχει κάνει.
0: Άρα αυτά, αυτό, είναι,
1: έχει κάνει το κράτος,
0: αυτό είναι ένα από τα θετικά του εν λόγω.
1: Είναι ένα από τα θετικά. Ναι. Και επίσης, προτείνει η κοινή ένστασή μας ότι έπρεπε να το επιβάλλει αυτό, όχι απλά να το προτείνει. Οι πισίνες, οι δεξαμενές αυτές που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία για την κολύμβηση κτλ., να περιέχουν θαλασσινό νερό.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και πισίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και εκεί που δεν έχουν καν άδεια. Και μπορεί, λέμε τώρα όνομα και μη χωριό, πρόσφατα να πνίγηκε και μια τουρίστρα σε μια πισίνα, άσχετα αν είχε πιει αλκοόλ και ήταν παθολογικά τα αίτια ή από πνιγμό, σε ό,τι αφορά την απώλειά της. Αλλά πάντως μάθαμε ότι δεν είχε άδεια. Συνεχίστε, γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο, κυρία Αρβανιτάκη. Να πάμε λοιπόν, και σε ένα διατάφτα για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό.
1: Ναι,
0: και θα επανέλθουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Ότι χωρίζει την Ελλάδα, αλλά και την Ζάκυνθο που μας αφορά εδώ, σε 5 περιοχές, ανάλογα με το πόσο ανεπτυγμένες είναι αυτές
0: σωστά,
1: οι περιοχές.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, δυστυχώς, μέσα από αυτό τον καταμερισμό, δεν προστατεύεται ουσιαστικά υπερανάπτυξη τον τουρισμό, η προστασία τέλος πάντων μιας περιοχής από την υπερανάπτυξη του τουρισμού, διότι θα σας πω ότι στη Ζάκυνθο, παραδείγματος χάρη, οι αλικές ανήκουν στην κατηγορία Β, δηλαδή όχι στην κόκκινη περιοχή, η δημοτική ενότητα Ζακυνθίων.
0: Ζακυνθίων, Αρκαδίων, Λαγανά είναι στις ανεπτυγμένες, συγχωρεσμένες περιοχές. Ναι. Οι υπόλοιπες σε περιοχές που χαρακτηρίζονται με πρώιμη ανάπτυξη, όπως η δημοτική ενότητα
1: Αλικών. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Έχουμε αναφερθεί σε αυτά,
1: κυρία δυνατότητα...
0: Αρβανιτάκη.
1: Ναι, δίνει τη δυνατότητα εκεί να φτιαχθεί σε 12 στρέμματα μέσα σε 350 κλίνες.
0: Ναι.
1: Μα στις Αλικές όλη η παράκτεια ζώνη είναι ήδη κορεσμένη.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που θα καταφέρουν να αποκτήσουν έτσι επιχειρήσεις που έχουν πολλά χρήματα και θα καταφέρουν να αποκτήσουν μια μεγάλη έκταση γης, να φτιάξουν μέχρι 350 κλίνες. Δηλαδή να κορεστεί και το υπόλοιπο που είναι από πίσω. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις περιοχές Ελατίων και Αρτεμισίων. Δίνει τη δυνατότητα σε να γίνει μεγάλος αριθμός κλινών. Με άλλα λόγια, αντί να...
0: Με άλλα λόγια ευνοούνται μεγάλα συμφέροντα.
1: Ευνοούνται μεγάλα συμφέροντα αφενός μεν και αφετέρου.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά δεν αποσυμφορίζει το νησί από τον υπερτουρισμό. Όταν δίνει τη δυνατότητα σε περιοχές που ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ,
0: ναι,
1: και που θα έπρεπε εκεί, εμείς προτείναμε έτσι στη διαβούλευση εκεί να, οι περιοχές αυτές να χρησιμοποιηθούν για περιπατητικό τουρισμό, για οικολογικό τουρισμό, να τις προστατεύουν παραπάνω αυτές με ήπια ανάπτυξη όπως έχουν και να μην μετατραπούν σε κόκκινες συν το χρόνο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν και αυτή η κατηγοριοποίηση μια υποκρισία είναι στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν προστατεύει πραγματικά υπερανάπτυξη.
0: Ναι, αλλά
1: που ήταν
0: με τον, άλλο, με τον
1: έτσι,
0: έναν
1: και στο Λαγανά.
0: Ναι.
1: Πείτε μου.
0: Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα περάσει
1: το νομοσχέδιο.
0: Το ειδικό χωροταξικό, ναι. Με συγχωρείτε γιατί παράλληλα παρακολουθώ και κάτι άλλο. Ναι, θα περάσει.
1: Ναι.
0: Παρά τη διαβούλευση και τα λοιπά.
1: Προφανώς θα περάσει. Αλλά εμείς σαν πολίτες είχαμε χρέος κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες.
0: Ναι.
1: Για το νομοσχέδιο αυτό.
0: Και βέβαια... Ναι, στον αέρα θα λέμε ότι θέλουμε και δεν θα μας υποδεικνύει κανείς πώς θα τα λέμε, με ποιο τρόπο και πώς θα τα λέμε. Εννοείται αυτό. Για φίλους ακροατές μιλάω.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Κύριε Αρβανιτάκη, δεν ήταν και πολύ καλή η σύνδεση. Υπήρχαν κάποιες ή αρκετές, αν θέλετε, μικροδιακοπές. Αλλά έχουν ακουστεί κατά κύριο λόγο αυτά που θέλατε να πείτε. Ναι, βέβαια.
1: Που θέλαμε να πούμε να ακουστήκανε.
0: Θα επανέλθουμε για το θέμα αυτό και όχι μόνο. Πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

θα γράφουμε και θα λέμε αυτά που πιστεύουμε. Είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν, είτε ενοχλούν είτε δεν ενοχλούν, με τον τρόπο που μόνο εμείς ξέρουμε να τα πούμε, να τα γράψουμε και να τα δημοσιοποιήσουμε. Με οποιαδήποτε κριτική μπορούμε να δεχτούμε, γιατί ουδής δεν είναι υπεράνω υποψίας, ουδής δεν είναι αθώος του αίματος, ουδής δεν μπορεί να είναι μόνο τιμητής των πάντων και εκ του ασφαλούς, και οι κρίνοντες κρίνονται. Υποδείξεις δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση. Μιλάω για φίλους ακροατές. Μια ανακοίνωση από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Δεν προλαβαίνω να πω περισσότερα. Εικόνα εγκατάλειψης και επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή του Ναυαγίου. Η ανακοίνωση είναι με αφορμή την πτώση του Αμερικανού τουρίστα στην περιοχή του Ναυαγίου, στον Κρεμό, που σκάλωσε ένα δέντρο και σώθηκε. Είναι κατά της Δημοτικής Αρχής, όπως καταλαβαίνετε, εν λόγω ανακοίνωση της μείζωνος αντιπολίτευσης του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο.

και να κλείσουμε κάτι διαφορετικό. Επιτέλους. Κνέζα Κίνθου, τουρνουά ποδοσφαίρου με μήνυμα ζωής. Σάββατο 30 Μαΐου στο γήπεδο Μαχαιράδου. Περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Ή μεθαυριανή. Ανάλογα. 12. Δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Την επόμενη ώρα η εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο με την Πινελόπη Αβούρη. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο ενίοτε και την Κεφαλονιά και την Ιθάκη φυσικά. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το Κόσμος. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Να είστε πάντα καλά. Συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλέξανδρος Λάσης, Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου και γενικότερα στην τεχνική στήριξη. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Σάκης Νέκας, τελευταίος και καταϊδρωμένος. Ταπεινός υπεράτης σας, ανεπίδεκτος μαθήσεως, στα μικρόφωνα. Μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου καθημερινά από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου 93,2 και 95,2 στα FM και από το erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Βάλε λίγο νησί μου, δεν προλαβαίνουμε. Θα τα πούμε με τον Άγγελο Περιόχο όσον ούπο και με τον Θοδωρή Γράμψα, παρακαλώ. Γεια σας, φιλάκια.

0: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Earth Zaginfo.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.

Άκου τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Μουσική επιμέλεια Άννα Καποδίστρια. Φροντίδα ήχου Σταύρος Λιβέρης. Δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου. Και στο μικρόφωνο. American Dream, sweet American girl, sweet American... 95,2 και 93,2.

δύο οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνα σας εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε και μέσω της εφαρμογής, όχι και μόνο, μέσω της εφαρμογής Ερτέκο, την οποία φαντάζομαι ότι έχετε εγκαταστήσει όλοι για να μπορείτε να μας ακούτε.

2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

Σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαΐου και γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Θεράπων, ο Αλήπιος και η Αλυπία. Όχι με ταφ, προσέξτε, με πι. Αλήπιος και Αλυπία. Χρόνια πολλά και χρόνια τους πολλά και χρόνια τους πολλά. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ και ημέρα επίγουσας ιατρικής.

πλούσια η επικαιρότητα και δει η πολιτική. Έχουμε και την Ελλάς. Έχουμε νέα κόμματα. Έχουμε τώρα, παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι. Ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, μισό λεπτό, καθίστε. Πρόλαβαν βέβαια οι εφημερίδες, είναι γνωστές αυτές οι ώρες που γίνονται οι ανακοινώσεις. Πάμε να δούμε πως έχουν καταγράψει την επικαιρότητα και δει την πολιτική και την ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς, είπαμε το όνομα, όχι με δύο λάμδα, δεν είμαστε, σας παρακαλώ, σαν τους άλλους τους κακοήθεις που νομίζουν ότι είπε το, ονόμασε το κόμμα του Ελλάς για να έχει σχετισμό με τον Ελλάς του Βελουχιώτη, επειδή έχει ένα αστέρι στο άλφα που είναι κόκκινο και τα άλλα τρία γράμματα είναι μπλε, ότι αχταρμάζονται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και εντάξει, εδώ είμαστε ρε παιδί μου, θα κουβεντιάσουμε όλα, θα σχολιάσουμε όλα. Όρεξη να έχετε να ακούτε και εμείς να λέμε. Η Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Με καλώστα. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική πυκνότητα πληθυσμού. Μετακίνηση μεταναστών στην Ισπανική επαρχία, το σχέδιο Σάντσεθ. Ανώμαλη προσγείωση για την πρώτη ηλεκτρική Φεράρι. Βολές Καραμανλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Επεισόδιο στο T-Center, μήνυση Μαρινάκη κατά Δημητριάδη. Διαφάνεια και ισότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών είναι ένα θέμα το οποίο προωθεί με νομοσχέδιο η κυβέρνηση, η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, βόμβα στον ΑΣΕΠ, τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη στα 62. Κώστας Καραμανλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου. Τι έγινε, παιδιά, εδώ τώρα? Βγήκε για να καλύψει τον Τσίπρα. Φυλακές, ομερτά πίσω από τα κάγκελα.

απογευματινή. Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο. 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα.

Εχμές Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Επιταχυτής ιόντων ο Δίας της Κρήτης στη μάχη κατά του καρκίνου. Attica Green Expo ανοίγει σήμερα τις πύλες της η έκθεση για το περιβάλλον. Ο ΠΚΠ 39 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες. Μητσοτάκης πολιτική βαβέλ με Αλέξη Κάρι. Κάρι είναι η Καριστιανού, τι λες. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5%. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Και στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές η ελπίδα της Μαρίας. Καριστιανού. Εφημερίδα των Συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ελλάς, ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με πηξίδα. Προσέξτε το αυτό, γεια. Ζωή με αξιοπρέπεια. Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Ανθεκτική χώρα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων. Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες. Άλλο θέμα από την εφημερίδα των Συντακτών. Κώστας Καραμανλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φίλων της συνοχής. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει προστασία από τον υπερτουρισμό, συμφέρουσα ικανότητα. Ωραίο έξυπνο. Ριζοσπάστης. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής. Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Κινητοποίηση σήμερα στις 4 στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μια εβδομάδα. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Οδηγητής στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου στις 6 Ιούνιου ανοίγει η αυλαία των εκδηλώσεων. Κρατικός προϋπολογισμός πάνω από 5 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα ενώ ο λαός στενάζει από την ακρίβεια. Το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ένταση της καταστολής, του εγκλωβισμού και των απελάσεων για τους κατατρεγμένους. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για αντίπεινα προειδοποιεί το Ιράν. Κόμμα Τσίπρα με τα ίδια παλιά και χρεοκοπημένα υλικά.

Ελεύθερος τύπος. Κτηματολόγιο. Πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε σε Reunion. Ελλά στο όνομα του κόμματος με εμφυλιοπολεμικό άρμα. Σόπαρα, δεν γίνονται αυτά. Στη Βαβέλ της αντιπολίτευσης απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη πολιτών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε 40. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Δεν μας πειράζει. Τα κεφάλια και το χρονοδιάγραμμα. Τα κεφάλαια δεν γίνεται σήμερα, γιατί δεν βλέπω καλά. Τα κεφάλαια και το χρονοδιάγραμμα επενδύσεις μαμούθ από ΔΕΗ για ανανεώσιμες τηλεπικοινωνίες και data centers. Ίσες αμοιβές ανδρών γυναικών, πότε και με ποια διαδικασία θα δίνονται έξτρα αυξήσεις σε μισθούς.

μανιφέστο. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα. Οι ελασίτες ξανάρχονται. Σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγο σοσιαλδημοκρατία. ΚΑΕ Ολυμπιακός Μοντεράτο Καντάμπιλε, ο θρύλος των αδελφών Αγγελόπουλο. Η ανιδιοτελής αγάπη, η αφοσίωση, το πάθος και οι τεράστιες επενδύσεις οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Μητσοτάκης versus Πασόκ, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους.

κόντρα. Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Έφτιαξε και σύνδρομο και σύνθημα. Ωραίος. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Κόντρα σε όλα, έξυπνες κάμερες, πονηροί γραφειοκράτες. Κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος. Πού να πάει, παιδιά, εδώ ανακοίνωσε ο Τσίπρας κόμμα. Είναι τώρα για διακοπές. Θέλω να ετοιμαζόμαστε.

Ο λόγος. Παράταση επιδότησης ντίζελ για τον Ιούνιο. Ποια παιδιά και πότε θα λάβουν ενίσχυση 150 ευρώ. Νέο αίτημα 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαψης το 8ο. Το Ιράν απειλεί με αφανισμό το Ισραήλ, σύννεφα και πάλι στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Αριστοτέλης Παντελιάδης, έρχονται ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ, αλλά όχι καταστροφή. Δημοσκόπηση ίντερβιου, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, τέταρτη η Καριστιανού, στα αζήτητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Προβληματισμός και για την επόμενη ημέρα, αυλαία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Φυσιολογικά κίνητρα και fast track αδειοδοτήσεις, φορολογικά. Τι έχω πάρει σήμερα? Εγκεφαλικό. Αναμόρφωση του πλαισίου για ξένες επενδύσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Φορολογικά κίνητρα είναι έτσι.

Εστία. Βόμβες Καραμανλή, ο κόσμος διολυσταίνει προς την διαρκή αναρχία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής, χειραγωγείται η δικαιοσύνη, γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου, εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά, δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία, υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσεως. Άλλο θέμα από την Εστία, ατελέσφορες οι έρευνες υδρογονανθράκων στο οικόπεδο δυτικός της Κρήτης.

political. Μητσοτάκης στο Υπουργικό. Σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Ηχηρό μήνυμα Καραμανλή να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αποκαλυπτήρια Τσίπρα στη σκιά της Ακρόπολης. Η Ελλάς με 7 δεσμεύσεις βάζει πλώρη για τις εκλογές. Έρευνα της Political για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πώς το πράσινο όνειρο μετακίνησης έγινε ο γκρίζος εφιάλτης των δρόμων.

δημοκρατία. Βαρισίματα μηνύματα Καραμανλή για τα εθνικά θέματα. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Προσβολή των νεκρών μας, σε ένα άλλο θέμα από τη δημοκρατία, χοροδία από την Ορεστιάδα, τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο πορτρέτο του Κεμάλ. Μάλιστα. Ξαναζεσταμένη σούπα, αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα. Παιδιά, δεν αμετανόητος. Πρώτα απ' όλα, τι αμετανόητος. Τόσο μπορεί αμετανόητος. Μέχρι εκεί φτάνει. Να μετανοήσει γιατί. Αφού θα χορεύουνε πάλι βάρα τενταούλια. Πυροσβεστική, πρόστιμο στο Δήμο Κερατσινίου για κενά πυρασφάλειας σε νηπιαγωγεία και σταθμούς.

ναυτεμπορική. Αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερήσει στην εξόφληση B2B υποχρεώσεων, μετεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. ΑΔΕ, τα όρια λήψης αναγκαστικών μέτρων για φοροχρέη. Αλέξης Τσίπρας, νέο κόμμα, κάλεμα συμπαράταξης. Πάμε σε μουσική ανάσα πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα, τα αθλητικά.

Πάμε λοιπόν τώρα στα αθλητικά πρωτοσέλιδα και ξεκινάμε με τη Sport Day. Το μεγάλο στοίχημα. Επίσημα πράσινος ο Γιάκομπ Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψή του. Μέχρι το 2028 ο Σκανδιναβός τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διαρκείας, ενώ εκκρεμεί η συγκρότηση του team που θα τον πλαισιώσει. Επηγόντως τίτλο, ο κόσμος του Τριφυλιού περιμένει από τον Δανό να πετύχει ό,τι δεν κατάφεραν οι προηγούμενοι 19 προπονητές που πέρασαν από τον πάγκο επί εποχής Γιάννη Αλαφούζου. Ναι παιδιά, δεν αλλάζεις τον προπονητή 19. Όταν έχεις 19 και δεν, κάτι άλλο πρέπει να αλλάξει. Λέω εγώ τώρα, αλλά ναι. Ξανά για Χιλ, πάλι στο κάδρο του Ολυμπιακού ο Ισπανός Εξτρέμ. Το βλέμμα στη Λειψία, στραμμένοι στον τελικό του κόνφερενς απόψε οι Ερυθρόλευκοι για να δουν τον Ουνάι Λόπεθ. Ο Δίνι ράγισαν και οι πέτρες στο στερνό αντίο στον Άτζα.

Πρωταθλητής. Ουνάι ή Ουναή, όπως θέλετε πείτε το, Ουνάι θα το λέω εγώ, κλείνει ο θρύλος. Μιλάει και για Καμαρά, λέγεται ο Ολυμπιακός. Πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τον Βάσκο Χαφ για να υπογράψει αμέσως μετά τον τελικό του Conference League. Ολλανδία δαγκωτό, Μέντι. Στο Μουντιάλο, LKB. Ωρε, φαντάζομαι πως θα γυρίσει αυτός τώρα. Επιμένει η Ατλέτικο για Ρόντι Νέι, η Πάρμα έτοιμη να πάρει στρεφέτσα. Θρύλε, έλα στο λαό σου, γεμίζει το σεφ για την αποθέωση στο αυριανό μάτς με την ΑΕΚ. Βάζει Τζόζεφ στη λίστα του πρωταθλήματος, 100% δικαίωση του Μπαρτζόκα με τον Καναδό. Έρωτας του Φουρνιέ για θρύλο, η υπόσχεση Ιόνιας πίστης. Μπάσκετ, αυτός ήταν ο MVP, πώς θα ψήσει τώρα τον, πώς θα ψήσει τον Πίτερς. Η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρέτησε τον Άντζα.

Φως. Φωτιά στα γκάρντ. Ο Ολυμπιακός γίνεται πανίσχυρος και στην περιφέρεια με την προσθήκη των Μοντέρο, Μίλλερ, Μακιντάιρ και βλέπει repeat. Πώς μπορεί να γίνει η ανατροπή με Πίτερς και οι έτοιμες εναλλακτικές αν επιλέξει Μιλάνο. Κοινή επιθυμία για Μακίσικ. Κόκκινο πρώτο βήμα. Ο Ολυμπιακός διεύρυνε το σερί του επί του Παναθηναϊκού στο 61-0, επικρατώντας 15-12 στο Πέτρος Καπαγέροφ και ανοίγοντας το σκορ στους τελικούς της Water Polo League ανδρών. Τι είναι τον Παναθηναϊκό πανηγύρι? Αυτοί πανηγυρίζουν άμα δεν έχουν πνιγμένο μετά. Ποιο πόλο ο Παναθηναϊκός? 61-0. Πότε μάθανε να κολυμπάνε εκεί στην Αθήνα? Κλείνει Ουνάι Λόπεθ. Ο έμπειρος χαφ παίζει απόψε με τη Ράγιο στον τελικό του conference και ακολούθως ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να τον φέρει άμεσα στην Ελλάδα. Ένα ακόμα θέμα από το Φως. Ράγισαν καρδιές το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άτζα. Είπαν σε κλίμα Οδύνη συγγενείς, φίλοι και παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας.

Ώρα των σπορ. Φουλ μπάλα. Ο Νίκολιτς θέλει πολλά φιλικά στη φετινή προετοιμασία για να φτάσει με αγωνιστικό ρυθμό η ΑΕΚ στις δύο μάχες του Αυγούστου για τα προκριματικά του Champions League. Ξέρει τον τρόπο, το απέδειξε πέρυσι, θα το πετύχει ξανά και θα στείλει την ΑΕΚ στα αστέρια. Γιώβιτς, ο Νίκολιτς είναι ο νούμερο ένα για το πρωτάθλημα. Live Sport. Νίστρουπ διετίας και άσος, με τον Δανό προπονητή θέλει να μπει στον Βοτανικό ο Παναθηναϊκός, προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα. Στόχος 4 Βάργκα. Καρέ μεταγραφών στο επίπεδο του Ούγκρου Πεχταρά που έκανε τη διαφορά θέλει η ΑΕΚ, στόπερ, χαφ, εξτρέμ και ακόμη ένας μέσο επιθετικός. Πολυθρόνα για δύο στους αιώνιους. Πώς έχουν τα δεδομένα για Τσάπρα, Βαγιανίδη σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και για Βίχο στους Ερυθρόλευκους. Και Μέτρο Σπορ. Double νούμερο 3. Οι γυναίκες του ΠΑΟΚ νίκησαν εύκολα την ΑΕΚ και πήραν πανάξια το πρωτάθλημα μετά το κύπελο, προσθέτοντας την ομάδα τους στη γυναικεία του ποδοσφαίρου και την ΚΑΠΑ 19, που επίσης τίμησαν με κατάκτηση double τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Σενάριο έκπληξη με Παούνοβιτς. Η ιστοσελίδα Moja Sport αναφέρει ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βλέπει στο πρόσωπο του Σέρβου ομοσπονδιακού προπονητή τον ιδανικό αρχιτέκτονα για το restart που έχει αποφασίσει με στόχο να επανέλθει στους τίτλους. Μήτρου Λόγκ έως το 2028, ο Άρης επέκτηνε το συμβόλαιο του Ελληνοκαναδού Γκάρντ. Στο τέλος των εφημερίδων.

0: Παιδιά, θα έχουμε άλλα τράβαλα τώρα. Μας την έκανε η Αθηνά Οικονομάκου έτσι όπως μας την έκανε και χάσαμε το γάμο Αλέξη. Δανάη Μπάρκα. Δεν έχω πάει για τον Ιφικό ακόμα. Είναι όλα πολύ ανοργάνωτα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν έχω στείλει προσκλήσεις.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ω Παναγία, πώς θα ζήσουμε τώρα. Είμαι πολύ ανοργάνωτη, λέει, αλλά πολύ χαρούμενη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εννοείται ότι θα είναι καλεσμένος.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τι τα σπάσανε, τσακωθήκανε. Ρε παιδιά, ρε εσύ Αλέξανδρε, τι θα γίνει. Μας αφήνεις ανενημέρωτους. Ρε τι έχω πάθει. Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης μετρούν αντίστροφα για το γάμο τους, ο οποίος αναμένεται να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σε δηλώσεις που προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης, η ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε με χιούμορ για τις προετοιμασίες, τον Ιφικό που δεν έχει ακόμα επιλέξει και την ανοργάνωτη αλλά χαρούμενη φάση στην οποία βρίσκεται. Έχω βρει, λέει, Ιφικό για το γάμο, αλλά δεν έχω κάνει πρόβα, με κυνηγάνε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Άρα τι δεν έχει επιλέξει αφού έχει βρει Ιφικό. Ρε θα μας τρελάνετε τώρα και είναι σοβαρά, δεν παίζουνε με αυτά. Έχει βρει Ιφικό η Δανάη Μπάρκα τώρα ή δεν έχει βρει? Ή το βρήκε και κάνει πρόβες. Μη μασκάτε τώρα όμως.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια δεν είναι ηθοποιός τώρα. Τι θα γίνει παιδιά. Δεν έκρυψε οι προετοιμασίες βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, αφού ούτε οι προσκλήσεις έχουν σταλεί.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μάλιστα. Από τη μία λέει υπάρχουν οι υποχρεώσεις και οι εκκρεμότητες, από την άλλη όμως υπάρχει η προσμονή για μια σημαντική προσωπική στιγμή.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και τι θα γίνει ρε εσύ Δανάη τώρα. Τι θα γίνει. Ωραία, τι θα πάθουμε. Η παλαιότερη εξομολόγηση για τους χωρισμούς. Πρόσεξε τώρα πως το παντρεύουνε. Για να μαθαίνετε γατάκια. Σε παλαιότερη συνέντευξή της η Δανάη Μπάρκα είχε μιλήσει για τις δύσκολες πλευρές των σχέσεων, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξαν πολλές φορές, όχι φορές, το πολλές είναι δικό μου, είμαι της υπερβολής, που παρακαλούσε να τη ζητήσει ο σύντροφός της να χωρίσουν, ώστε να βγει η ίδια από τη δύσκολη θέση.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τι πες τώρα, ρε, γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και από εκεί που οι άλλοι την κυνηγάνε για να κάνει πρόβα για Ιφικό, Μαριάντα Πιερίδη. Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει. Μπορεί 3 ή 4.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τι εννοεί δεν θυμάται ρε αυτή. Δεν είπα λέει σε όλες τις προτάσεις γάμου ναι. Καλά δεν πόσες σου κάνανε. Άμα έχεις παντρευτεί 4 φορές. Η Μαριάντα, α είναι κάνει χιούμορ μωρέ, έλα. Η Μαριάντα Πιερίδη λέει μίλησε με χιούμορ για τους γάμους της, τις προτάσεις που δέχτηκε και το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά. Δεν είναι λέει δική μου ανάγκη να παντρεύομαι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τι είναι ως ανάγκη είναι δική μου, εγώ παντρεύομαι συνέχεια. Λοιπόν, η τραγουδίστρια δεν δίστασε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Είναι αδίστακτη. Να αυτοσαρκαστεί, παραδεχόμενη πως δεν θυμάται με βεβαιότητα αν έχει παντρευτεί 3 ή 4 φορές. Ήθελα λέει πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει. Μπορεί να είναι και 4 γάμοι. Νομίζω είναι 3. Μπορεί λέει δεν θυμάμαι. Μεθυσμένη πήγε στο Las Vegas παντρευόταν αυτή. Στην Αμερική. Δεν είναι δική μου ανάγκη να παντρεύομαι. Σώπα καημένη τώρα είναι. Διάλου είναι, είναι δική σου ανάγκη. Δεν είπα λέει σε όλες τις προτάσεις γάμου ναι. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο πολύ στην πίεση. Όταν είσαι σε σχέση 3 χρόνια και στο ζητάει, λες ναι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Κάπως έτσι έγινε λέει, μετά κάτι χαλάει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και εσύ γιατί μου βιονείσαι, πας και τον παντρεύεσαι δηλαδή. Αν δεν σου ζητάει το παντρεύεσαι, γιατί λες ναι. Η επιθυμία της για οικογένεια λέει υπήρξε έντονη. Όμως όπως άφησε να εννοηθεί, δεν σημαίνει ότι κάθε απόφαση ήταν αποτέλεσμα μιας βαθιάς προσωπικής ανάγκης για γάμο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και παντρεύτηκε και 4 φορές και δεν θυμάται κι αν είναι 3 ή 4. Μαριάντα, α, έλα. Αυτό πρέπει να το έχεις βγάλει, Αλέξανδρα, τέλος πάντων. Ο έρωτας λέει δεν με πάει καλά. Ίσως θέω και εγώ, γιατί έχω γαϊδουρινή υπομονή. Μόλις όμως κάσω, εκεί τελείωσε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και επειδή δεν θυμάται πόσες φορές έχει παντρευτεί, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας, εξηγώντας πως αγαπά πολύ τη ζωή στο σπίτι και την καθημερινότητα της οικογένειας.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μπορεί, λέει, και να παντρευόμουν ξανά γιατί είμαι του σπιτιού.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μου αρέσει να καθαρίζω, να μαγειρεύω, να τα κάνω όλα μόνη μου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν μπαίνει κανείς στο σπίτι μου και το παιδί μόνη μου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Άρα γιατί να παντρευτείς αφού καθαρίζεις μόνη σου, τα κάνεις όλα μόνη σου και δεν θες και κανένα μόνη σου. Και για, άκουλο, γι' αυτό δεν θυμάται τους γάμους. Και σαν να σφουγγαρίζει. Σφουγγάρισε αυτή σήμερα ή αύριο μεθαύριο. Πρέπει να σφουγγαρίσω. Αυτή τη βδομάδα παντρεύτηκα. Είχα ένα παιδί. Πού το έχω αυτό το παιδί? Μπορεί, λέει, και να παντρευόμουν ξανά επειδή είναι του σπιτιού. Να το καθαρίζει, να το φροντίζει. Και γιατί πρέπει να παντρευτείς για να καθαρίζει το σπίτι? Εκτός αν καθαρίζει το σπίτι, οπότε παντρεύεται. Οπότε εκεί πάμε σε άλλα επίπεδα.

0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
2: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Earth the Kinfo.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε λοιπόν, εδώ είμαστε, Ερτ Ζακίνθου. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη και μικρόφωνο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Στις μουσικές επιλογές είναι η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι τώρα ο Αλέξανδρος Λάσης. Στα εφέ ο Σταύρος Λιβέρης.

0: 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, εδώ στα Επτάνησα, στην νοτιοδυτική και δυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο.
1: Παιδιά που δεν γυρίζουνε στο σπίτι του στο βράδυ.
0: Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε σε όλη τη γη μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, που είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και βέβαια εσείς μπαίνετε, επιλέγετε περιφερειακούς σταθμούς και εκεί είμαστε μέσα και εμείς ως Ζάκυνθος.
1: Κρύβονται πίσω από τα φώτα στο λιμάνι.
0: 2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας.
1: Σαρπάζια τα μαλλιά και η ασημένια σπίτα.
0: Ερτζακίνθου παπάκι ερτ.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας.
1: Έκανα δρόμο να σε δω, μα δεν σε βρήκα.
0: Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.
1: Μα δεν

γελάς. Μην πάει το μυαλό σας στο Ελλάς Ελλάδα και όχι. Με ένα λάμδα παρουσίασε ο Αλέξης ο Τσίπρας χθες το κόμμα, αφού είπε τα σαν να μην έχει περάσει ποτέ από την κυβέρνηση, σαν να μην έχει ευθύνη για το τι είχε συμβεί ή το τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα, ή για το τι πληρώσαμε ή τι συνεχίζουμε να πληρώνουμε. Άλλο κανένα, δεν παιδί μου, όλοι το ξεχνάνε μετά. Δεν έχει κανείς ευθύνη τώρα, σιγά. Λοιπόν, αφού βγήκε και είπε εκεί τα δικά του και αυτό, είχε ένα υπό τους τις μελωδίες, θα πω, του Σταμάτη Κραουνάκη, γιατί είναι γνωστός φίλος και όχι του κόμματος, γιατί δεν υπάρχει κόμμα, του Προέδρου, έτσι, ο οποίος έντυσε μουσικά την βραδιά αυτή. Προχώρησε, λέει, σε ένα σκηνοθετικό έβριμα. Αυτά, συγχωρεμένος ο Τάσος που τα έκανε ο Μπισίμ, ήταν τότε, ήταν πρωτοποριακά. Τώρα ανέβηκε πάλι ένα κοριτσάκι πάνω στη σκηνή. Δηλαδή αυτό που είχε γίνει με το πρωτόκανε τότε, που δεν το πρωτόκανε ο Παπανδρίου, απλά το πλάσαρε καλά. Ανεβαίνει ένα κοριτσάκι πάνω στη σκηνή. Δεν είχε λουλούδια βέβαια. Του το δίνω αυτό, γιατί περνάμε και το οικολογικό μήνυμα έτσι, ότι εμείς δεν κόβουμε τα λουλούδια για να τα κάνουμε τι. Περιστέρια δεν είχε με κλειστό χώρο ο Παπανδρέου τότε. Περιστέρια ήταν μετά, άλλες εποχές. Λέμε τώρα για τη διακήρυξη. Ο Ανδρέας τότε είχε αυτό, ανέβαινε το κοριτσάκι η Ελπίδα, που το είχε ονομάσει και Ελπίδα, είσαστε μικροί, ανέβαινε πάνω, τη φύλαγε την Ελπίδα, παίρνει τα λουλούδια. Και στην ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ είναι η γνωστή φωτογραφία. Δηλαδή, και να μην έχεις δει ποτέ στη ζωή σου τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια φωτογραφία που θα δεις ασπρόμαυρη είναι αυτή όπου σηκώνει την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ και τη δείχνει. Ούτε αυτό δεν άφησε χωρίς να το αντιγράψει ο Τσίπρας. Ανεβαίνει, για να το τελειώσω όμως, ανεβαίνει λοιπόν το κοριτσάκι μετά το τέλος του κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, εκεί που γεννήθηκε η δημοκρατία και όλα αυτά τα νοήματα που. Ναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν πέρασε. Τα χρώματα εμένα δεν μ' αρέσουν. Ως γιος Μπογιατζή, παλαιός Μπογιανζή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν μ' αρέσουν. Έχει έντονα χρώματα, κάτι κίτρινα, κάτι. Το είπα εγώ της Μπαρτσελώνα το χρώμα, δεν είναι κάνει για ακόμα. Αυτός ήθελε κόκκινο. Της Μπαρτσελώνα είναι βυσινή. Δεν είναι κόκκινο. Δεν ακούτε, παιδιά, ακούστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ανεβαίνει το κοριτσάκι και του δίνει ένα διπλωμένο χαρτί, ρολό. Εκεί αρχίζει και φαίνεται, το παίρνει ο Τσίπρας, βγάζει το λαστιχάκι τι είχε. Λοιπόν, το κοριτσάκι με λευκά πάντα, να ξέρετε. Το δεύτερο με τρίτο ήταν, είχε κάτι πράσινο παλιά πάνω στον Ανδρέα και μετά Μητσοτάκο Καραμαλίδες παλιούς, γονείς και αληψιούς, είχε κάτι γαλάζιο, γιατί όλοι το υιοθέτησαν. Λοιπόν, αλλά είναι λίγο ράβες τώρα. Δεν το λες και αυθόρμητο. Υποτίθεται ότι είχε έναν αυθορμητισμό τότε. Υποτίθεται. Λοιπόν, του δίνει ένα χαρτί, ένα ρολό χαρτί. Βγάζει το λαστιχάκι αυτό, δεν ξέρω τι, ούτε. Βάλτε μια κορδέλα, ρε παιδιά, λαστιχάκι. Με τι διάλο. Το τραβάει και είναι με το ρολό μισάνοιχτο στο χέρι και κοιτάει δεξιά και αριστερά. Κοιτάει τη μία κάμερα, κοιτάει την άλλη. Σου λέει τώρα, λες, και θα κάνει. Εγώ περίμενα ότι θα το κάψει.

Θα κάνει ένα μαγικό, ρε παιδί μου. Θα πάρει φωτιά το χαρτί στα χέρια του και όπου θα εμφανιστεί το όνομα. Ότι κάτι θα γίνει, έτσι όπως κοιτάει δεξιά και αριστερά. Και κοιτάει, έχει πίσω του μια οθόνη. Κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί, παγωμένο το χαμόγελο. Κάποια στιγμή πήγε να του φύγει, γιατί σου λέει πόσο θα γελάω σαν να βλέπω μου καθαρίζουν αυγά. Χαμογελάω. Κάποια στιγμή λέει, να, ρε εσύ συλλελοημένη είναι. Τώρα το έχει στο newsroom τη φωτογραφία. Μιλάμε. Λοιπόν, ναι, γιατί είναι κάτι το οποίο κάνει εντύπωση σε όλους, ρε παιδί μου. Λίγο να έχει ασχοληθεί με την πολιτική και με την ιστορία του τόπου, βλέπει ότι είναι μια αντιγραφή και κακή, δεν τη λες και καλή. Λοιπόν, και εκεί που κοίταζε, πέρασαν βασανιστικά τα δευτερόλεπτα, ξαφνικά πίσω στην οθόνη, δύο χέρια ανοίγουν ένα χαρτί, σαν αυτό που κράταγε, και έγραφε «Ελάς». Το ε, το λάμδα και το σίγμα με μπλε, το α με κόκκινο και με ένα αστέρι έτσι να παραπέμπει τώρα. Το να λες διχαστικό. Κοίτα χρώματα. Γαλάζιο κίτρινο, φούξια. Πού πας με φούξια με κόμμα, ρε φίλε? Φούξια έχει βάλει κάποια στιγμή η Μπαρτσελόνα, ακόμα τη σκένε τις φανέλες, δεν θέλω να τις βλέπουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, αντικειμενικά σας αρέσει? Αντικειμενικά, για κόμμα, έτσι όπως κάει με τα χρώματα. Κατάλαβα. Καλά θα πάει γι' αυτό. Λοιπόν, λοιπόν, έτσι το ανακοίνωσε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τώρα, το ότι προσπάθησε να βρει, πρώτα είχε βρει το Ελλάς και λέει το επιτελείο, παιδιά θα λεγόμαστε Ελλάς, βρείτε στο ακτικό λεξο κάτι που να κολλάει. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Απλά έτυχε. Έτυχε, ρε παιδί μου, και σου λέει πώς, το κόμμα θα το πούμε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Α, τι ωραία. Όλος τυχαίως βγάζει και Ελλάς. Όλος τυχαίως είναι. Τι θυμίζει εκτός από την Ελλάδα, ρε παιδί μου? Γιατί βγήκε προχθές ο... Είναι Μπαρθελονίστα, το ξέρεις. Ο παδός μεγάλος. Βγήκε προχθές και λέει, που κρατάει και την μπάλα της Μπαρτσελόνα και έπαιζε, θα έχει τον μπλε, λέει, της πατρίδος. Έχει βάλει στο λεξιλόγιο ότι τη λέξη πατρίδα. Το έχουνε σύνορα η θάλασσα, μας τρελάνετε. Το ποια πατρίδα μπαίνουν όλοι μέσα, διεθνιστής και αυτά. Ξαφνικά βρήκε, ανακάλυψε την πατρίδα στα 52 του. Δεν κακό. Κάποια στιγμή, λοιπόν, και το κόκκινο των αγώνων μας. Της αριστεράς, λέει αυτός τώρα. Τώρα αυτό το ακούνε αριστεροί και βγάζουν φλίκτενες. Στον Περισσό έχουν πιάσει από μία αγωνία ο καθένας και κοπανάει το κεφάλι του από τα νεύρα του, γιατί τους έχει ανεβάσει την πίεση. Πήρε και το Ελλάς, που το Ελλάς ήταν το του Ελλάς του Βελουχιώτη, το ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, και σου λέει, ρε φίλε, πόσο πια θα καπηλευτείς εσύ την αριστερά? Και έχει γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις. Και ποιος βγήκε πρώτος να αντιδράσει? Γιατί περίμενε. Ο Πάνος ο Καμένος. Και λέει ο Πάνος ο Καμένος, παιδιά, η πρώτη, ο συνεταιρός αυτός που κυβερνήσανε μαζί, ο πρώην πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον ΑΝΕΛ. Κοίτα, τώρα θα κόλλαγε. Θα το λέγες, τότε τους λέγαμε ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Τώρα θα μπορούσες να τους λες ΕΛΑΣΑΝΕΛ. ΕΛΑΣΑΝΕΛ, ωραίο δεν θα ήτανε? Πώς αλλιώς? ΑΝΕΛΑΣ, ΑΝΕΛΕΛΑΣ. Δεν πάει. Το ΕΛΑΣΑΝΕΛ μου άρεσε περισσότερο. Ναι. Και βγαίνει λοιπόν ο Πάνος ο Καμένος και ανεβάζει μια φωτογραφία. Α, το σήμα δεν είδαμε το σήμα. Σήμα είναι το αστέρι μάλλον, στο α. Αυτό θα είναι το αστέρι, το κόκκινο. Το λες, δεν το λες αστέρι. Έχουνε, πρέπει, το πώς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που και εκεί το α το κάνανε ένα αστέρι. Δεν βλέπω καμιά πρωτοτυπία. Τον ίδιο σχεδιαστή πρέπει να έχει. Και δεν έχει και έμπνευση αυτός ο σχεδιαστής. Δηλαδή παίρνει ένα α και το κάνει αστέρι. Κάνει και κάτι άλλο, ρε φίλε. Όλα, ναι. Και βγαίνει λοιπόν ο Πάνος ο Καμένος και λέει, όταν εμφανίζεται Ελλάς, για του Τσίπρα την Ελλάς, αλλά υπονοώντας τον Ελλάς, για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται ΕΔΕΣ. Και έχει, παιδιά, δεν κάνει τίποτα τυχαία, να ξέρει το Καμένος. Έχει το γράφει ΕΔΕΣ, Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία.
Τον ιδέες του Ζέρβα. Ε, λοιπόν, και είναι, έχει βάλει φωτογραφία όπου φοράει γραβάτα μπλε με, κόκκινες βουλές με συγχωρείτε, και κόκκινο μαντίλι στο σακάκι. Ίδια χρώματα δηλαδή. Σαν να του λέει: Αλέξη, μην με ξεχάσεις παρακαλώ. Δεν μπορεί μόνο ο Ελλάς, πρέπει να έρθει και η ΕΔΕΣ. Η Ελλάς, αφού έκαναν τον Ελλάς ή Ελλάς και τον ΕΔΕΣ ή ΕΔΕΣ, να συνεχίσει αυτό. Τώρα πώς θα λέγεται, ΕΔΕΣ Ελλάς, Ελλάς ΕΔΕΣ, Ελλάς ΕΔΕΣ, καλύτερο μου φαίνεται. Ελλάς ΕΔΕΣ για κυβέρνηση. Μας κυβερνήσουν οι Ελλάς ΕΔΕΣ. Οι ΕΔΕΣ Ελλάς. Ναι. Ο Πάνος ο Καμένος είναι αυτός που το θυμάστε το σποτάκι που είχε βάλει ένα μικρό παιδάκι και έκανε τον Τσίπρα με το τρενάκι, που αυτό και έλεγε πρέπει κάποιος να τον καθοδηγεί το παιδί, ή που τσακιζόταν και έβαζε γύψο και έλεγε πρέπει να τον προσέχει κάποιος. Ναι. Μάλιστα. Ελλάς ΕΔΕΣ.

Τώρα μπορεί να πει κανείς ότι καλλιεργούν εμφυλιακό κλίμα ή τοξικότητα ή λαϊκισμό. Όχι, ποιος μπορεί να το πει. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς να κατηγορήσει τον Τσίπρα ή τον Καμένο. Καλά, αφήστε τον Καμένο, γιατί πολύ του δώσαμε σημασία. Απλά έπαιξε και αυτός, έκανε ένα εμφυλιολόγημα εκεί κλπ. Ότι μπορεί, ας πούμε, να λαϊκίζει, να εμφανίζεται διχαστικός, τοξικός ο Τσίπρας. Επειδή έτυχε ρε παιδί μου τώρα να λέγεται Ελλάς το όνομα. Τι, επειδή σου θυμίζει εσένα που είσαι, εσύ που το σκέφτεσαι είσαι. Δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις και πράξεις, πονηρά μυαλά υπάρχουν. Αν εσύ ακούσε Ελλάς και πάει το μυαλό σου στον εμφύλιο, δεν φταίει ο Τσίπρας. Άντε, γιατί το έχετε ξεφτυλίσει, να πούμε. Επειδή αυτό το όνομα του ήθελε από μικρός, ονειρευόταν να κάνει ένα κόμμα που θα λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από μικρός τον ονειρευόταν. Τότε που μάθαινε να κάνει τον Αντρέα. Λοιπόν, επειδή έτυχε τώρα το αρκτικό λέξο να βγαίνει η Ελλάς, πρέπει να πάει το μυαλό σας εσάς στον Ελλάς και στον εμφύλιο και σε διχαστικές λογικές. Έλα ρε παιδιά, ήταν τοξικός. Ο Τσίπρας τοξικός, πότε ήταν τοξικός? Υπήρξε ποτέ λαϊκιστής ο Τσίπρας? Αν μας τρελάνετε. Αμέ πάτε και πιάνεστε από κάτι λεπτομέρειες τώρα. Επειδή όχι ρε φίλε, εντάξει, δεν νομίζω ότι κατάλαβες τώρα.

Να του δώσουμε όμως έτσι ότι χωρίς μεγάλη προσπάθεια, μηδαμινή προσπάθεια, έτσι, αυτό που ήθελε το πέτυχε. Τι δηλαδή? Να συζητιέται το όνομα, είτε γιατί θυμίζει τον Ελλάς, τον απελευθερωτικό στρατό, το λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, είτε γιατί θυμίζει την ελληνική αστυνομία, όπως είπανε κάποιοι, είτε γιατί θυμίζει την Ελλάδα, είτε αυτό που πέτυχε επικοινωνιακά ποιο είναι? Να κουβεντιάζεται χωρίς να πληρώσει ευρώ ένα όνομα το οποίο σου μένει κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή, σου μένει. Είναι αντικείμενο συζήτηση το όνομα και όχι όλα τα υπόλοιπα, γιατί εάν πιάσεις όλα τα υπόλοιπα θα κλάψεις με μαύρο δάκρυ. Με μαύρο δάκρυ, δηλαδή είναι σαν να μην έχει περάσει μία μέρα. Σαν να μην έχει κυβερνήσει ποτέ αυτόν τον τόπο. Σαν να μην έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Σαν να μην τον οδήγησε εκεί που τον οδήγησε. Σαν να μην... ότι έρχεται πάλι, δεν ξέρω, αν και αυτός έχει ξεπληθεί σε κάποια κοκολυμπήθρα. Λοιπόν, αυτό που ήθελε όμως το πέτυχε. Γίνεται ντόρος γύρω από το όνομα, ρε παιδί μου, που σημαίνει ότι σου μένει. Άρα το στόχο του τον πέτυχε.

Και επειδή ο άνθρωπος δεν ξέρει, ρε παιδί μου, έρχεται με ορμή γιατί είναι νέο, δεν έχει ξανακυβερνήσει, δεν έχει διοικήσει κόμμα, δεν έχει κυβερνήσει ποτέ τη χώρα. Έρχεται, βλέπει τόσο καιρό δηλαδή που έλειπε, τα βλέπε αυτά ως παρατηρητής και σου λέει: κάτσε ρε παιδί μου, εγώ άφησα μια χώρα διαμάντη. Δηλαδή, έτσι νομίζει ότι ναι. Και έρχεται τώρα και λέει: δεσμεύεται ο άνθρωπος. Θυμάστε Θεσσαλονίκη, τα βαράω τα νταούλια και θα χορεύουνε. Θα τα ασκήσω τα μνημόνια με ένα άρθρο και ένα νόμο. Τι άλλο, go back, Mr. Αυτό, Σόιμπλε, Mrs. Merkel. Τι άλλο, το όχι που έκανε, ναι. Βέβαια, έχει αυτό το ατού, το οποίο κανείς δεν μπορεί να το πάρει, για να είμαστε και δίκαιοι. Φέρει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος παγκοσμίως διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια, στις πολιτικές επιστήμες, ως ο άνθρωπος ο οποίος καθιέρωσε τον όρο Mr. Κολοτούμπα. Αυτό δεν μπορεί να το πάρεις εύκολα. Ποιος άλλος το έχει καταφέρει παγκοσμίως να αναφέρονται, να λένε Mr. Κολοτούμπα και να αναφέρονται στον Τσίπρα? Είναι κατάκτηση αυτό. Λοιπόν, και επειδή όλα αυτά τα έκανε όπως ακριβώς τα είπε, το όχι ναι, όλα τα υπόλοιπα, αυξήσεις, δεν θα κόψει συντάξεις, θα φύγει με ένα αυτό. Το μόνο που έκανε, είπε και έκανε, ήταν ότι να ονομαστούν τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία. Αυτό ναι. Πάλι χωρίς γραβάτα βγήκε, συγγνώμη το ξέχασα, και χωρίς σακάκι. Κάνει ζέστη βέβαια. Ξεκινάνε οι ζέστες από αύριο, αυτός κρύων από χτες. Ζεστενόταν από χτες. Και βγήκε με ένα πουκάμισο εκεί, λευκό κιλό. Λοιπόν, δεσμεύτηκε, είναι επτάξωρες παιδιά, δεν είναι αστείο τώρα. Προσέξτε. Ζωή με αξιοπρέπεια. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που λέει. Λοιπόν, ζωή με αξιοπρέπεια. Για δώστε μου μισό λεπτό.

δεν θέλουν να ακουστούν οι επτάξονες του. Τρέμουνε και παίρνουν τηλέφωνο να μην προλάβεις να τους πεις. Λοιπόν, ο πρώτος είναι ζωή με αξιοπρέπεια. Συγκεκριμένος αυτό, γιατί ξέρει, άλλωστε η αξιοπρέπεια ήταν που κλαίγαν οι συνταξιούχοι έξω από τα ATM, γιατί αξιοπρεπώς τράβαγαν τα 60 ευρώ. Το ξέρει. Δεν ξέρει από αξιοπρέπεια Τσίπρας. Είναι δυνατόν. Ή που τους βαράγανε όταν κάνανε διαμαρτυρίες στα ΜΑΤ. Και άλλοι μόνο τώρα. Και το λαφαζάνι μετά. Αξιοπρέπεια δεν είναι να θεσμοθετήσεις και να είσαι η κυβέρνηση εκείνη η οποία έκανε το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, πάρτε τα φαντς. Δεν είναι ή πληστηριασμού. Αν δεν έχεις που θωράκισε τους πληστηριασμούς κάνοντάς τους ηλεκτρονικούς, δεν ξέρω από αξιοπρέπεια Τσίπρας τώρα. Χωρίς γραβάτα τι είναι, η γραβάτα είναι η αξιοπρέπεια. Λοιπόν, ισχυρή δημοκρατία λέει χωρίς ασυλίες για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. Το έχει αποδείξει για την ασυλία. Όλοι του υπουργοί κρύφτηκαν πίσω από την ασυλία. Φωνάζανε να έρθει ο νόμος, ειδικά για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, και κρύφτηκαν όλοι από πίσω. Δεν ξέρει για τον έλεγχο του δημόσιου χρήματος με καταδικασμένο υπουργό 14-0. Το παπά δεν ξέρει. Θα του πείτε εσείς τώρα. Τα ξέρει από μέσα, δεν είναι. Γι' αυτό τα λέει, για να επειδή τα ξέρει, ξέρει να τα αντιμετωπίσει. Καταλαβες. Λοιπόν, για ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, τα είπαμε αυτά βεβαίως. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Έτσι. Για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Το τέταρτο είναι αυτό. Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία και η παιδεία. Το τέταρτο, γιατί επί Σιριζανέλη ήταν. Για όλους. Τώρα έχουν γίνει για λίγους. Το πέμπτο, για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις. Χριστέ μου. Στην ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Γιατί αν δεν κυνηγήσεις την ανεμογεννήτρια, που είναι σχεδόν δώρο για την Ελλάδα, πώς θα στηρίξεις τις, πώς θα αντιμετωπίσεις τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής? Κυνηγώντας την ανεμογεννήτρια και παραμένοντας να δουλεύεις κάρβουνο. Γιατί είναι συγκεκριμένα, δεν είναι ότι δεν τα ξέρει. Είναι σαν το ανέκδοτο που πάει το παιδί στο σπίτι. Καλή μάλλον, παρένθεση κάνω. Καλή η δασκάλα τον πατέρα στο σχολείο, του λέει: ξέρει το γιο σας τούρλος? Τι τούρλος? Λέει: τούβλο. Δεν ξέρει ούτε να γράφει το όνομά του. Μα λέει: αποκλείεται το παιδί. Ούτε το όνομά του, του λέει η δασκάλα. Καλά, λέει, τώρα θα πάω να τον φτιάξω. Έλα δώρε, του λέει του γιου του. Παρένθεση κάνω, παιδιά, έχουμε μείνει στην πέμπτη δέσμευση. Λοιπόν, έλα δώρε, του λέει του γιου του. Μαζεμένος ο γιος πάει εκεί, ξέρει, λέει, τώρα θα τη φάω. Γιατί γύρισε, το ξέρω ότι γύρισε από το σχολείο. Λέει, έλα δώρε, του λέει. Ποια είναι η πρωτεύουσα, ρε, του λέει, της Ιταλίας? Λέει αυτός, μπαμπά, η Βενετία. Η Βενετία, του λέει. Λέει, η Βενετία. Μάλιστα. Πόσο κάνει 2 επί 3? 8, του λέει, ρε μπαμπά. 8, του λέει, κάνει 2 επί 3. Λέει, 8. Μάλιστα. Πώς γράφεται, λέει, το Αναστασόπουλος που είναι το επιθετό μας? Το γράφει, γράφει το λος στο τέλος με ωμέγα. Έτσι, του λέει. Μάλιστα. Το 1 κιλό, του λέει, παιδί μου, πόσα γραμμάρια είναι? Και αυτός λέει, 100, μπαμπά. Ρε εσύ, του λέει, η δασκάλα σου μου λέει ότι δεν απαντάς. Ότι τα λες όλα λάθος. Αφού τα ξέρεις, γιατί δεν τα λες? Λοιπόν, είναι η διαφάση. Ακριβώς το ίδιο. Αυτά ξέρεις, γιατί δεν τα λες? Λοιπόν, για την προστασία και την ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις, λέω, έτσι. Αυτά ξέρεις. Για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Για εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας. Γιατί τώρα έχουμε ψηφιακή δημοκρατία, έχουν γίνει ψηφιακά όλα, αλλά δεν προσέχετε το βάθος. Δεν υπάρχει κυριαρχία. Πρέπει να μπει ρήτρα στην κυριαρχία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και για νέα εθνική πηξίδα, αυτή την πηξίδα την έχει από πρόσκοπος και τη λέει συνέχεια, με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Γιατί αν δεν γυρίσουμε στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, δηλαδή τι έχει μείνει άλλο, τι διεκδικούν άλλο, τι η θάλασσα που δεν έχει σύνορα, έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέρουμε, τα Σκόπια που πήγε, το Βόρεια Μακεδονία πάει, το έδωσε από εκεί.
Από εδώ από Ιόνιο έχουμε τίποτα να έρθουν πάλι ενετοί να... Όχι, δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε δηλαδή τέτοια τουρκολιβικά μνημόνια και αυτά. Γιατί να μην είναι αυτό και κατάλαβες. Να πηγαίνουμε και φλωτήλα και να υποστηρίζουμε. Να ξανανοίξουμε και για τους μετανάστες να έρθουν. Είναι... Αυτό είναι πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Επειδή εσείς τα ξεχνάτε ή επειδή εσείς τα ζήσατε και τα θυμόσαστε στρεβλά. Παράδεισος ήταν τότε.

Επίσης, επειδή τον ψάχνατε και λέγατε που είναι, που είναι, γύριζε όλη την Ελλάδα, έτσι, και συνομιλούσε σε κάθε γωνιά της Ελλάδος με πολίτες. Εδώ δεν τον είδατε που είχε έρθει και συνομιλούσε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που είχε και συνομιλούσε με πολίτες. Πώς θα γίνει δηλαδή?

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.
1: Λοιπόν, στο θυσίο παραβρέθηκαν κάποιοι, όχι εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ανεξαρτητοποιημένοι, πρώην βουλευτές, πολιτευτές κλπ. Ποιος βγήκε, ο πρώτος που βγήκε να του τη ρίξει του Τσίπρα και γερά μάλιστα στο ριζάφτη ήταν ο Καρανίκας. Το θυμάστε τον Καρανίκα, το στενό του συνεργάτη, τον σύμβουλο όταν ήταν πρωθυπουργός, έλυνε και έδαινε μαζί με τον παπά στο Μαξίμου. Ναι, δεν το θυμάστε τον Καρανίκα. Λοιπόν, και βγαίνει ο Καρανίκας και τι λέει? Ότι ο Τσίπρας, λέει, έχει βάλει σκοπό από το 19 και μετά να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Ο Καρανίκας, παιδιά. Το ανακρονίμιο Ελλάς δεν έχει, λέει, καμία σχέση με προσωποπαγή και γιοταχή κόμματα. Πρόκειται, λέει, για ένα ακρονίμιο με ιστορική σημασία και βάρος που δεν πρέπει να είναι προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιριών. Ο Καρανίκας, παιδιά, το ξαναλέω, το θυμόμαστε τον Καρανίκα. Μπράβο. Είναι ανήθικη η χρήση του ονόματος Ελλάς. Και λέει ότι ο Τσίπρας τώρα, λέει, επιχείρησε να κάνει ένα rebranding με άνοιγμα προς τον κεντρό χώρο, το οποίο, λέει, απέτυχε. Αντί, λέει, για rebranding, ο Καρανίκας τα λέει αυτά, έκανε reunion. Λοιπόν, η προσπάθεια, λέει, ναι, αυτή του Αλέξη Τσίπρα δεν εκφράζει την αριστερά και μάλιστα άφησε και αιχμές για τις πολιτικές και επιχειρηματικές σχέσεις του νέου κόμματος του Τσίπρα, κάνοντας λόγο για deal με ολιγάρχες.

Εν τω μεταξύ, χθες πριν ανακοινώσει ο Τσίπρας, γιατί προφανώς αλλάζει και μετά τα όσα είπε είναι σίγουρο ότι το ποσοστό του δεν θα είναι το ίδιο. Μη με ρωτάτε αν θα είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αλήθεια. Πάντως είναι, βγήκε, τελείωσε Ανδρουλάκη μέχρι τώρα, έτσι. Τελείωσε, πέρασε μπροστά. Όπως του πήρε κεφάλι ο Ανδρουλάκης μέσα στη Βουλή και εδώ, τώρα γύρισε ο άλλος και παίρνει. Ναι. Λοιπόν, υπήρξε μια δημοσκόπηση λοιπόν της Interview για το Politic, όπου εκεί η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να προηγείται, το ποσοστό της είναι σταθερό σε όλες τις δημοσκοπήσεις από 26 μέχρι 29. Δεν έχει πέσει κάτω από 26, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, είναι 26. Το δεύτερο είναι το Ελλάς πλέον, η Ελλάς, με 12,8, περνώντας μπροστά από το Πασόκ, το οποίο είναι στο 12,3. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού είναι στο 7,5. Η Ελληνική Λύση είναι στο 5,8, αντέχει. Το ΚΚΕ στο 5. Φωνή Λογικής 3,9. Πλεύση Ελευθερίας, από εδώ και κάτω οριακά μπαίνουν στη Βουλή οι υπόλοιποι. Πλεύση Ελευθερίας 3,2, το Μέρα 2,8, Δημοκράτες 2,5, Νίκη 0,6 και προσέξτε, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%. Είναι 1, 2, 3. Δωδέκατος ο ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου και ό,τι έχει μείνει από όλο αυτό τον Αρμαγεδόνα που πέρασε από Κασελάκηδες και πριν και Τσίπρες και μπήκε ο Φάμελος μπροστά, αν με ρωτάτε, εγώ του βγάζω το καπέλο γιατί πήρε ένα διαλυμένο μαγαζί και προσπαθεί να το συντηρήσει. Λοιπόν, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 0,5%. Επίσης η αριστερά είναι στο 0,5%. Όλοι αυτοί που πήγαν άραγε στον Τσίπρα. Αναποφάσιστη είναι 12,7. Προσέξτε τι έχει ενδιαφέρον όμως. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία, λέει, μπορεί να κερδίσει ακόμη μία θητεία, το 44% απαντά ναι ή μάλλον ναι, με το 45% να λέει ότι δεν θα τα καταφέρει να επικρατήσει ξανά. Δηλαδή εδώ οι γνώμες είναι όλοι λένε ναι, ότι και μπορεί και είναι ένας στους δύο λέει ναι, ο άλλος λέει όχι. Ναι, θα καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές, ο άλλος λέει όχι. Στο ενδεχόμενο ωστόσο του δεύτερου γύρου των εκλογών, το 82% των ερωτηθέντων λέει ότι είναι λίγο επιθανό ή καθόλου να αλλάξει την αρχική του επιλογή, ενώ μόλις το 15% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει άλλο κόμμα. Το επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μέχρι χθες, λέμε έτσι, γιατί αν γίνει αύριο τώρα δημοσκόπηση, που νομίζω θα γίνει, αν όχι αύριο μέσα στη βδομάδα, θα αλλάξουν όλα. Αλλά μέχρι χθες το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού σε μια κλίμακα από το 1 όπου είναι η άκρα δεξιά μέχρι το 10 που είναι η άκρα αριστερά, οι πολίτες του τοποθέτησαν στο 4, δηλαδή κοντά στη δεξιά προς άκρα δεξιά. Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 45% των ερωτηθέντων τον θεωρεί χειρότερο σε σχέση με το 15-19 που κυβέρνησε, και το 32% τον ίδιο και το 20% καλύτερο. Για το Σαμαρά, το 62% πιστεύει ότι πρέπει να πάει σπίτι του. Το 62%, το 27% λέει ότι θα έπρεπε να κάνει δικό του κόμμα. Ενώ μόλις το 7% επιθυμεί να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Και άλλο ένα επίσης το οποίο σημαντικό, γιατί αυτό παίζει και ρόλο και στον τρόπο που ψηφίζει ο Έλληνας. Στο υποθετικό είναι καινούργιο αυτό. Είναι πως είχαμε βάλει ο καταλληλότερος παλιά, είχαν βάλει εταιρείες ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Έτσι, γιατί ήταν ένα έβρεπα στο οποίο έβγαινε ο Σιμίτης μπροστά από τους άλλους και το βάζανε. Λοιπόν, τώρα, στο υποθετικό λέει σενάριο κρίσης όπου χτυπά το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του πρωθυπουργού, το 34% στις αυθόρμητες θετικές απαντήσεις συγκεντρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
ότι είναι αυτός ο Μπογιός, μπορεί να ανταποκριθεί, ρε παιδί μου. Πιστεύει το 34%. Αυθόρμητα. Δηλαδή το ερώτημα είναι, χτυπά το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ποιος είναι αυτός που μπορεί να το αντιμετωπίσει, να το χειριστεί καλύτερα. 34% χωρίς να έχει ονόματα μπροστά του, λέει Μητσοτάκης. Άλλος, κανένας, είναι το 23%. Το 14% λέει ότι μπορεί ο Τσίπρας να το κάνει αυτό, να διαχειριστεί μια κρίση ως Πρωθυπουργός. Όχι, συγγνώμη, η επιλογή άλλος είναι το 23%. Ακολουθεί ο Τσίπρας με 14%. Το κανένας παίρνει 13%, δηλαδή 23 και 13. Το 36% πιστεύει ότι κανένας άλλος δεν κάνει, ή κάποιος άλλος, εν πάση περιπτώσει. 10% ο Νίκος Ανδρουλάκης και 6% Καριστιανού. Στο ερώτημα επίσης ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Μητσοτάκης είναι στο 30%, 29,9%, κανένας με 15,2%, Τσίπρας με 14,2%, Ανδρουλάκης με 10,1%, Βελόπουλος 5,6%, Καριστιανού 5,5%. Και για την κουβέντα που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα για το αν υπάρχει ρωσική στήριξη κλπ. Ο ένας στους δύο θεωρεί ότι υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα, είτε εντός είτε και εκτός, είτε ακόμα και εντός Βουλής, που έχουν ευρωπαϊκή αντιμετώπιση και ακόμα στήριξη καθαρή από τη Ρωσία. Αυτά είναι τα πίσω από τις δημοσκοπήσεις που έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλοι να έχετε εκεί έξω, ειδικά εδώ γιατί έχουν έρθει και πηγαίνουν με τα αυτοκίνητα και αυτοκίνητα γουρούνες, δεν παίζουν ακόμα πολλές. Όπου να είναι και όπως να είναι. Τα λέμε αύριο, γεια και χαρά σας.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη, παγαπούσε τη

να σκίζουν και ρηγός να διαπερνά το αμυλικτό τους δέρμα. Απρόσιτες στον πυρ...

Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στον Καζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Georgia on my mind. Είναι ο εθνικός ύμνος της πολιτείας της Georgia. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά όποιος καλλιτέχνης και αν αγγίξει αυτό το τραγούδι, είτε αν το παίζει στην κιθάρα του ο Peter Frampton, περιμένουμε αυτές τις μέρες και το ολοκληρωμένο νέο του άλμπουμ, είτε το ακούσεις από τον Thomas Rhett, είτε το ακούσεις από τον Louis, τον Great Satchmo, είτε το ακούσεις φυσικά από τον Ray Charles, το κομμάτι είναι το ίδιο, υπάρχει και έχει μια φοβερή, μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά, μια πολύ ιδιαίτερη γοητεία και μια μελωδία που σίγουρα αν την ακούσεις μια φορά κάποιος δεν την ξεχνάει ποτέ. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,64 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου, εύχομαι να είστε καλά. Ο Μπάμπης Δούκαρος επιστρέφει εδώ στον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαριλία Γεροντίδη, είναι δύο στη τιμή του ενός αυτή τη στιγμή. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας ακούτε, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο φίλο τον Σπύρο και στη Νέα Υόρκη. Και αφού μιλάμε για την Νέα Υόρκη και στέλνουμε και χαιρετισμούς, χθες έφυγε, το είπαμε, αν προχθές το βράδυ, χθες έφυγε ο Σόνι Ρόλινς. Αυτός ένας από τους σημαντικότερους, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο μόνος που έχει μείνει από όλη αυτή την παλιογενιά, την παλιοπαρέα, ήταν μόνο ένας καλλιτέχνης που θα μπορούσε να πει κανείς ότι αγγίζει και αυτός τα όρια του Κολόσσους, όπως ακριβώς ήταν ο Κολοσσός της Jazz ο Σόνι Ρόλινς. Σόνι Ρόλινς έφυγε ετών 96. Ο μόνος λοιπόν που έχει μείνει από όλη αυτήν την παρέα είναι μόνο ο άνθρωπος που έγραψε και έπαιξε το Forest Flower, ο Charles Lloyd. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν φύγει, φίλες και φίλοι, από τη ζωή. Και αφού λέμε

Για τη Νέα Υόρκη, γιατί γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη του 30 και μεγάλωσε στο Χάρλεμο Σόνι Ρόλινς, και όταν στην εφηβεία που του συναναστράφηκε και έπαιξε με θρύλους δίπλα όπως ήταν ο Τσάρλι Πάρκερ. Αργότερα στη δεκαετία του 50, που αν κάποιος μπορεί να την θεωρήσει χρυσή εποχή, συνεργάστηκε με τον Μάιλς, με τον Τελόνιους, με τον Ντίζι Γκιλέσμπι, με εμβληματικά άλμπουμ. Κρατάμε το Σάξοφον Κολόσσους του 56. Είναι περιττό να μιλήσουμε για τα βραβεία, περιττό να μιλήσουμε για την συνεισφορά του στην μουσική. Είπαμε και λίγα πράγματα χθες και λίγα γενικά προλαβαίνουμε να πούμε για τον μεγάλο Σόνι Ρόλινς. Απλά αν πέσει στα χέρια σας το Jazz Colossus, φυσικά με τον Doug Watkins και τον Tommy Flanagan, και φυσικά στην drums τον Max Roach, θα πρέπει να το ακούσετε για να καταλάβετε γιατί ήταν τόσο σπουδαίος, τόσο μεγάλος μουσικός. Αυτή είναι η δεύτερη βερσιόν που είχε βγάλει για το κινηματογραφικό, για το Άλφι. Για να θυμηθούμε και το Σόνι Ρόλινς.

κάποιοι λένε ότι ο Σόνι Ρόλινς μπορεί να συγκριθεί με τον Τσάρλι Πάρκερ, με τον Κόλμαν Χόκινς, με τον Κολτρέιν. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να συγκριθεί φυσικά με τον Τσάρλς Λόιντ. Αν παρακολουθείς κανείς την πορεία και την μουσική του, μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο ήταν τόσο μεγάλος μουσικός και πώς μπόρεσε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και εγώ κρατάω λίγο το Saxophone Colossus, ενώ υπάρχουν ένα καρό άλμπουμ που μπορεί κανείς να μιλήσει, να επιβληθεί καινοτόμα, που εκφράστηκε αφενός με την μουσική του στο hard bop, με μια jazz που δεν είχε δομικούς καταναγκασμούς εκείνη την εποχή στο είδος. Ό,τι ακριβώς έκανε και ο Stanley Clark με την Fusion που την έφτιαξε, ό,τι ακριβώς έκανε και ο Charles Lloyd με το Forest Flower, ήταν καινοτόμοι αυτοί οι άνθρωποι και ήταν και ένας από τους λόγους που μένουν πραγματικά στην ιστορία. Και δεν είναι βέβαια μόνο το Jazz Colossus. Εγώ σας δίνω ένα άλμπουμ. Θα μπορούσα να σας πω να ακούσει κανείς το Tattoo You των Rolling Stones, στο οποίο παίζει μέσα. Θα μπορούσα κανείς να μιλήσει για το The Bridge, το ομώνυμο άλμπουμ. Και το The Bridge ήταν όταν ο ίδιος περπατούσε επάνω στο Williamsburg, στη γέφυρα, στη Νέα Υόρκη, όχι τόσο για να μην ενοχλεί τους γείτονες όπως έλεγε, περισσότερο για να μπορέσει να δοκιμάσει και να παίζει ό,τι ώρα θέλει. Και ήταν και ο λόγος γιατί στη Williamsburg επάνω δεν μπορείς να ενοχλείς κανέναν, ούτε κόσμο, ούτε τουρίστες, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα. Σημαίνει στη Νέα Υόρκη, ξέρετε. Αλλά ούτε είναι για να κάνεις ζέσταμα. Ζέσταμα κάνεις με άλλο τρόπο όταν είσαι μουσικός. Αλλά όμως το είχε αυτό. Περπατούσε ώρες, περισσότερο γιατί ήταν απογοητευμένος από τον εαυτό του. Είχε σταματήσει να κάνει στα τέλη του δεκαετία του 50 εμφανίσεις. Και περπατούσε, τον πέτυχε ένα κόσμος επάνω στη γέφυρα για να μην ενοχλεί, για να μπορεί να αφουγκραστεί τη μουσική και να έχει το σαξόφωνο. Εκεί πειραματίστηκε με τη Latin, με τη Funk, με το Fusion. Συνεργάστηκε με τους πάντες, συνεργάστηκαν οι πάντες μαζί του και έβγαλε όλες αυτές τις πολύ μεγάλες μελωδίες. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Carmen Consoli, παρέα με την Ornella Vanoni.

Αυτή λοιπόν ήταν η Κάρμεν Κονσόλη παρέα με την Ορνέλα Βανόνη στο Λαπουταμέντο, όπως το είχαν ερμηνεύσει πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, ακούω και ψάχνω διάφορα κομμάτια, μουσικές και φυσικά πάνω στην τζαζ. Όχι το ότι δεν παίζουμε τζαζ από την εκπομπή, αλλά λόγω και, και του μεγάλου, αν θέλετε, αφιερώματος που είχαμε κάνει αυτόν τον καιρό και στον Κολτρέιν, αλλά και στο Μάιλς Ντέιβις. Ούτως ή άλλως, μέχρι το τέλος του χρόνου θα συνεχίζονται τα αφιερώματα στο Miles και στον Coltrane για τα 100 χρόνια από τη γέννησή τους. Απλά αυτές τις μέρες και λόγω του Miles, επειδή συμπέφτει στην γέννησή του, είναι ακριβώς η εκατονταετία. Και βέβαια με το Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται, εμείς θα βρισκόμαστε, είπαμε, και την Παρασκευή αυτή τη φορά, φέτος, για τα 25 χρόνια του Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, αλλά και για τα 25 χρόνια που κλείνει ο κόσμος φέτος, όπου φαντάζομαι και θα το δούμε, θα το ακούσετε και εσείς σιγά σιγά εδώ από το ραδιόφωνο. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν διάφορες διαδραστικές εκδηλώσεις, πάρτι, πράγματα πολλά. Αλλά ούτως ή άλλως ο Μάιος είναι ο μήνας που γίνεται πάντα το Jazz Festival. Εκεί ο κόσμος δίνει ισχυρή παρουσία με τις εκπομπές και με τις αναμεταδόσεις και φυσικά με το πάρτι του που ολοκληρώνεται έτσι, αν θέλετε, και το φεστιβάλ, το πάρτι που γίνεται στον Καζάρτε το Σάββατο, ακριβώς απέναντι από την Τεχνόπολη στη Βουτάδων, στο Roof Stage. Ακούγοντας λοιπόν και ψάχνοντας λίγο αυτές τις μέρες τις μουσικές και τα τραγούδια από την jazz, και μπορεί κανείς να βρει και να ακούσει πραγματικά διαμάντια, έπεσα πάνω σε αυτήν εδώ πέρα την κυκλοφορία. You.

Πολύ ωραία φωνή η Lauryn Rose με το Chills, την, ένα κομμάτι που είναι νέα κυκλοφορία. Το άλμπουμ της ονομάζεται η Lauryn Rose In Your Arms, κυκλοφόρησε τώρα πριν από μερικές εβδομάδες. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν folk, δεν θα το λέγα τόσο folk, αγγίζει στην κυριολεξία τον ήχο της, της jazz μουσικής και φυσικά της mainstream vocal jazz. Πάμε να συναντήσουμε τους Art de Soleil. Τον Art de Soleil από τη Σουηδία.

0: The Thief of Marrakesh. Αυτός είναι ο Art de Soleil. Πες τα πάντα και βέβαια ο ήχος του είναι ιδιαίτερα επηρεασμένος από τους Crumbin και πολλής λόγος για αυτήν την μουσική σκηνή του Austin τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι γίνονται πια και τραγούδια για το Austin. Είπαμε, έχουν κάνει ένα revival στον ήχο της δεκαετίας του 60, του 70 και ο Leon Bridges και οι Crumbin και φυσικά οι Black Pumas, ο Adrian Quesada σε προσωπικές δισκογραφικές δουλειές και εκτελέσεις. Όλα αυτά για την μεγάλη μουσική σκηνή του Austin που αναβιώνει ξανά και ξανά.
1: Cosmos Classic.
0: Με τον Steven Kapoor και το Uno Vasivaya κατά κόσμο Απατσίνδιαν θα πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Αυτός είναι ο Oxlade, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής για τα υπόλοιπα 26 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και έχουμε κάνει ένα ταξίδι στον κόσμο, λέμε για συναυλίες, λέμε για ωραία πράγματα, λέμε για live, για tour sets. Αλλά σας σήμερα, φίλες και φίλοι, το 2017 στην Τζόρτζια, εκεί στην πατρίδα του, έφυγε ο μεγάλος Γκρεγ Κόλμαν. Και το λέω μεγάλο γιατί, διότι ο Γκρεγ Κόλμαν ήταν η ιστορία, αν θέλετε, της ροκ μουσικής, και είναι η ιστορία της Southern Rock μουσικής, είναι η ιστορία της blues μουσικής. Εάν δεν υπήρχαν η μπάντα των Allman Brothers, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει αφενός μεν στη rock, τι θα είχε γίνει στη rhythm and blues και τι θα είχε γίνει στον ήχο της Southern. Διότι οι Allman Brothers ήταν η μπάντα που βάλανε και την jazz, βάλανε την country, με το Weeping Post, με το Melissa, με το Midnight Rider φυσικά, βάλανε όλο αυτόν τον ήχο ο οποίος δεν υπήρχε. Και δεν υπήρχε πρώτα απ' όλα από το Daytona Beach από τη Φλόριδα μέχρι το Macon, μέχρι τη Τζόρτζια, εκεί που τα αδέρφια Allman έγραψαν μια ιστορία που δεν υπάρχει μουσικά. Δεύτερον, ο Dwayne ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε την μπάντα του 69 και με το live στο Fillmore του 71 εδραιώθηκε ένα συγκρότημα που άλλαξε ο ήχος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, διότι όταν το 70 στο Fillmore East ήταν να παίξουν οι Grateful Dead σαν βασικό συγκρότημα, ανεβαίνουν πάνω οι Allman Brothers να κάνουν το live, εκεί τους ακούνε όλοι και ανέβηκε ως supporting group να ξεκινήσουν να παίζουν και κατέβηκαν από τη σκηνή στις 2.30 ώρα το πρωί και βγήκαν στις 3 η ώρα ως major band οι Grateful Dead, και εκεί κατάλαβε ο κόσμος ότι δεν ήταν τα πράγματα τόσο απλά όπως τα λέγαμε, και ήταν καλά ο Bill Graham και τότε ο Tom Dowd που πήρε την μπάντα, έβγαλαν το live, το ιστορικό live στο Fillmore, και αργότερα βγήκε κι άλλο ένα διπλό και οι Allman Brothers έγραψαν με φαρδιά πλατιά γράμματα την blues rock, τη southern rock και αυτό που ονομάστηκε jam band στη δεκαετία του 70 στις αρχές τον ήχο της μουσικής. Και βέβαια όταν λέμε επηρεάστηκαν οι πάντες, και αυτό αποτυπώνεται και στο 12, στο άλμπουμ της Patti Smith. Πάμε να ακούσουμε την Patti Smith να διασκευάζει το ιστορικό και πανέμορφο Midnight Rider του Greg Allman.

Midnight Rider, λοιπόν, από την Patti Smith. Την Patti Smith που είχαμε την χαρά να την δούμε πριν από λίγες μέρες στην Τεχνόπολη, λέω, στο Λυκαβητό. Ένα πάρα πολύ ωραίο live και στα 79 της, 80 κλείνει στα τέλη του στο Δεκέμβριο η Patti Smith. Μπορεί να στέκεται και να έχει αυτό που λέμε people have the power, έτσι, αυτή τη δύναμη πραγματικά και αυτό το σθένος στο να ανεβαίνει επάνω στην σκηνή και να τραγουδήσει και να τα κάνει όλα γυσμαδιά με την καλή έννοια. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, δηλαδή φανταστείτε να βλέπαμε την Patti Smith πριν από 40 χρόνια, στη δεκαετία του 70 ή αρχές του 80, που ήταν πραγματικά στα ντουζένια της. Και άλλους καλλιτέχνες, λέμε για τον Tom Jones, ότι μπορέσαμε τουλάχιστον και τον είδαμε στην Ελλάδα, ή τον Rod Stewart. Φανταστείτε πως ήταν, αν έχετε δει βίντεο κλιπ και live που ανεβαίνουν σε πλατφόρμες στο YouTube παντού, πώς τραγούδαγε και πώς ήταν πάνω στη σκηνή πριν από 35, 40, 45, 50 χρόνια, ή τι έκανε ο Tom Jones. Tom Jones τραγουδούσε καταρχήν σε μικρά κλαμπς στο Σόχο και στην Νέα Υόρκη χωρίς μικρόφωνο μέσα. Τον είχαν διώξει, τραγουδούσε οικοδομή, τον είχαν διώξει από την εκκλησία όταν τραγουδούσε και έψελνε σε μια εκκλησία και λέει τραγουδούσε δυνατά. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν γράψει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στους δρόμους, μέσα στο στούντιο, μέσα στις ηχογραφίες, τα πάντα. Patti Smith ανήκει μέσα σε αυτήν την κατηγορία. Όπως ακριβώς και ο Greg Allman με τους Allman Brothers. Ανεξάρτητα εάν κάποιοι είπαν ότι επειδή τσακώθηκε ο Allman με τον Dickie Betts και κάποια στιγμή τα έσπασαν και. Δεν είπα, οι μπάντες είναι σαν τις οικογένειες, ξέρετε. Τσακώνονται και τα ξαναβρίσκουν στο τέλος. Don't you worry about a thing, έτσι. Το είχε πει κάποτε ο Stevie Wonder. Εδώ παρέα με τον Αρτούρο Σαντοβάλ και με τον Φάρελ Williams.

Βλέπω τη Ρουμπίνη στα γκουράκια από το τζάμι με αυτό το χαμόγελο. Εντάξει, δεν το συζητάω καν. Ρουμπίνη στα γκουράκι έρχεται σε λιγότερο από 6 λεπτά. Θα είναι στον αέρα μαζί σας. Εδώ στον κόσμο σε 93,6 για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, ο Μπάμπης Δούκαρος, πάντα εδώ στην κονσόλα του ήχου. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Εντάξει, λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός, λέει διάφορα πράγματα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Άμα έχετε τον κόσμο, νομίζω ότι δεν έχετε ανάγκη για τίποτα άλλο. Πολλά φιλιά λοιπόν, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό, να, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό.

0: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Oh, baby, let me show your ass a good time.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνά σας, βράδυ Τετάρτης 27 Μαΐου. Ο Ράμσι Λούις με το τρίο του, στην ηχογράφηση του 1965 στο Bohemian Caverns στην Washington, ένα εστιατόριο και live jazz joint ήταν αυτό, όπου έγινε αυτή η καταπληκτική live ηχογράφηση που ανεβοκατεβαίνει και η στάθμη του ήχου.

μου. Σαν σήμερα γεννιέται αυτός ο σπουδαίος πιανίστας της jazz και συνθέτης, αλλά και μεγάλη περσόνα του ραδιοφώνου ήταν ο Ράμσι Λούις. Λοιπόν, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η jazz δεν μας έχει αφήσει, ούτε εμείς την αφήνουμε, ούτε και το Athens Jazz Festival. Επιστρέφουμε εκεί μεθαύριο, μαζί με τον Πέτρο Αδάμ, θα είμαστε εκεί να περαδώσουμε πάλι live την Παρασκευή. 3 act, 9, 10 και 11, κάθε βράδυ είναι 3 διαφορετικά. Και μην ξεχνάτε, το Σάββατο έχουμε βεβαίως και το πάρτι μας στον Καζάρτε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Didi Bridgewater σήμερα κλείνει 76 χεράκια. Με βραβεία Grammy, βραβεία Tony. Πάντα παρούσα στην Διεθνή Ημέρα της Jazz. Εδώ στη μεγάλη επιτυχία με τον Companion to My Soul.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Με μια τεράστια δισκογραφία, Didi Bridgewater ξεκίνησε το 1974 με το Afro Blue. Θα ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής το τραγούδι το συγκεκριμένο, αλλά και άλλες επιτυχίες της Didi Bridgewater. Άλμπουμ πολλά από το 1974 μέχρι σήμερα. Ένα αφιερωμένο στον Horace Silver, ένα άλλο στο Duke Ellington, ένα για την Ella Fitzgerald, ένα στα γαλλικά, γιατί έχει μείνει και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Είχα τύχει να τη γνωρίσω λίγο πριν κυκλοφορήσει το Memphis Yes I'm Ready, η οποία εκεί αυτό το άλμπουμ το έχει αφιερώσει στη γιαγιά της. Από την Didi Bridgewater να πάμε βεβαίως στο πάρτι μας αυτό το Σάββατο 30 Μαρίου στον Καζάρτε. Όσοι δεν φύγετε για τριημέρο, και το τριημέρο του Αγίου Πνεύματος, με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο, λίγα μετά τις 9 ανοίγουν οι πόρτες. Μπορείτε να βρεθείτε και δίπλα βεβαίως στην Τεχνόπολη, που θα έχει ακόμα live jazz μπάντες μέχρι και τις 12. Εμείς το πάρτι μας ξεκινάει κατά τις 10. 10:30 το πολύ θα ανέβει η Ροζάνα Μαϊλάν, πάντως με την 11μελή ορχήστρα, να μας χορέψει. Θα είμαστε όλοι εκεί. Περιμένουμε βεβαίως και εσάς. Το έτερο νήμιζε τον Outcast, Andre 3000, αλλιώς Andre Lauren Benjamin, κλείνει τα 51.

τελευταία δουλειά των Rolling Stones, οι οποίοι βεβαίως είναι πάντα συνεπείς. Foreign Tongues ο τίτλος του άλμπουμ. Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ στο In The Stars. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Marty Supreme, Odessa Eisen, είναι εκεί. Και ένα τετράλεπτο βίντεο που δείχνει τα μέλη του θρηλυκού συγκροτήματος να εμφανίζονται πολύ νέοι. Και από την Αμερική στην Αγγλία, Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ μαζί με Ρίγκο Στάρ, The Boys of a Dungeon Lane, Home to Us.

Care, Μαρία Ζατλάνη για το κλείσιμο του πρώτου μισάωρου. Ήταν εδώ πέρα νωρίτερα στην Κλάουντια Μάτολα σε μια μίνι συνέντευξη για την καινούργια της δουλειά. Μπορείτε να την ακούσετε βεβαίως στο Ριτέκο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Πέρασαν περίπου 10 χρόνια. Η Didi Bridgewater είχε επιστρέψει στο Memphis, εκεί που γεννήθηκε, του Tennessee. Συγκεκριμένα στα Royal Studios του Memphis. Εκεί είχαν ηχογραφήσει ο Al Green, οι Young Pebbles, για το label της High Record. Μαζί της ο Lawrence Boo Mitchell. Ένα tracklist καταπληκτικό. Τραγούδησε βεβαίως και έκανε και επανεκδόσεις όπως The Thrill Is Gone του BB King. Το Hound Dog εδώ που τραγούδησε κάποτε η Big Mama Thornton. Αλλά και ένα gospel, το Take My Hand, Precious Lord. Δύο τραγούδια του Isaac Hayes και του David Porter, Try a Little Tenderness. Ένα καταπληκτικό άλμπουμ ήταν αυτό. And she's married to a dumb man named Carl. Or she was that. Και μένουμε στην Αμερική του σήμερα όμως.
1: Hello? Well, Carl started in with his same old shit all over again.
0: Willow Avalon,
1: drunk as a skunk, yelling.
0: With Caitlin Butts, hypothetically speaking.
1: While I was frying his eggs in the kitchen.
2: Oh, Lord.
1: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet. And that white tile ain't so white anymore. And he is face down on the kitchen floor.
2: What?
1: And he ain't moving. And I think he might be dead.
2: Uh-oh.
1: And you're the first person I thought.

Η τελευταία δουλειά της επιτυχημένης πλέον, Ray, Where is my husband? This music may contain hope. Και δώσαμε από

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από ένα καταπληκτικό άλμπουμ του 2005 με τίτλο With One Voice, με μία φωνή. Αυτή η πάντα αισιόδοξη μουσική του Ramsey Lewis, αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Sunday Strat. Σήμερα γιορτάζουμε Didi Bridgewater. Με μια δισκογραφία από το 1974, μια καταπληκτική φωνή, μια τρομερή μορφή της jazz. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, βράδυ Τετάρτης 27 Μαΐου. Την Παρασκευή θα βρεθούμε πάλι στην Τεχνόπολη στον Γκάζι για να σας μεταφέρουμε άλλη μια βραδιά για αυτή την 25η επέτειο του φεστιβάλ. Και βεβαίως έχουμε το πάρτι μας αυτό το Σάββατο. Σας περιμένουμε όλους στον Καζαρτέ.

Λοιπόν, 25 χρόνια Athens Jazz Festival, την Παρασκευή που θα είμαστε εκεί θα είναι Λίνκα από Λιθουανία, Irene Wright Quartet από Ισπανία, Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από Ιταλία. Τρία πάρα πολύ δυνατά σχήματα που θα ακούσετε και εδώ μέσα από τη συχνότητα βεβαίως του κόσμου. Υπενθυμίζω για το πάρτι, ναι, θέλουμε να είστε εκεί. Αν δεν φύγετε για τρίμερο, το κόσμος γιορτάζει βεβαίως τα 25 χρόνια μαζί με το Athens Jazz Festival. Κάνουμε ένα πάρτι μαζί με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μιλή ορχήστρα της από την Κούβα. Μια δυναμική φωνή που υπόσχεται σίγουρα και εφημπρίο και χορό. Θα είμαστε όλοι εκεί. Οι πόρτες ανοίγουν λίγο μετά τις 9. Είστε όλοι καλεσμένοι. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Olive Jones, A Woman's Heart, από το άλμπουμ της For Mary, και αυτό είναι η Lucent. Οι καινούργιες φωνές από τη Μεγάλη Βρετανία.

Στη σύνθεση του Μόγκο Σαντα Μαρία, εδώ τραγουδισμένη από την Didi Bridgewater, το προτραγούδισε το όταν ήταν 23 ετών στο πρώτο της άλμπουμ, το οποίο ονόμασε Afro Blue. Είχε κυκλοφορήσει από την Trio Records. Έχει ηχογραφηθεί στο Τόκιο με ένα κουιντέτο από μουσικών συμπεριλαμβανομένων των αδερφών Ron και Cecil Bridgewater.

να είσαι με τον αδερφό σου, να παίζεις κιθάρα και να έχεις ίδελμα τον Jack Jackson και κάποια στιγμή να συνεργάζεσαι μαζί του. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία. Ακούγοντας το Into the Light από τον Jack Jackson και τους Ερμάνους Gutierrez.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα το πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δίντρα Κακαουνάκη. Ράμιση Λούις μαζί με χοροδία Gospel. Happy Day. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

0: Cosmos 93.6.
1: Cosmos 93.6.
2: 93,6 des Stiefvermögens.
1: La Casa della Costanza.

ξεκινήσουμε από ένα jazz room, γιατί να μην το κάνουμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους κόσμους, οι οποίοι γράφονται με C και με Z. Κόσμος. Μέτρο το Λονδινάκι, αυτοί οι τύποι παίζουν μουσικές. Ο Paul Murphy μαζί με τους players του φτιάχνουν αυτό το 45 και οι κουδούνες χτυπούν. Στο A-side κρύβεται και το διαμάντι της Latin Afro Sound του Sun Ra, δηλαδή με τίτλο Βατούσα, με το οποίο και ξεκινάμε το ταξίδι μας εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε και σήμερα για πού? Με τον Μίτσαμ Γιακούμπ θα βρεθούμε, με αυτόν θα πορευτούμε. Ένας Αιγύπτιος Αμερικανός multi-instrumentalistas αλλά και παραγωγός φτιάχνει ένα κούμπια No Get Enemy στο τώρα, παραφράζοντας το Φέλα και φέρνοντας τις μουσικές

Επιστροφή στη Δυτική Αφρική. Επιστροφή στα βόρεια της Σενεγάλης. Εδώ θα συναντήσουμε αυτόν τον τύπο, ο οποίος έρχεται ως Χωσέ Κάρλος Μπάρτς, μαζί με την κομπιάνα jazz μπάντα του. Στην Superfly Records και ακριβώς εκεί στην West Africa καταγράφονται αυτές οι μουσικές. Οι μελαγχολικές μελωδίες του κρύβουν ενθουσιασμό στο τέλος, και εδώ μια jazz συλλογή με τίτλο «Μπαλάντες σονόρες». Η Hot Mule είναι που φέρνει το άλμπουμ πιο κοντά.

πολλοί και διαφορετικοί λόγοι που συντρέχουν για να φτάσουμε στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, στην Records Wamono Series, όπου εκεί ένα σκαφί δείχνει τον Κιγιώση Γιαμάγια αλλά και την Κίφου Μιτσουχάση. Ασαντόγια Γιούντα είναι το τίτλο στο άλμπουμ και κυκλοφόρησε πίσω το 2022 ως Jazz Funk από το Τόκιο.

Ρημιξαρισμένη ευτυχία έρχεται εδώ με αυτό το κομμάτι που έρχεται με τίτλο Love Brings Happiness, όπου ο Adrian Young συναντάει τον Tall Black Guy αλλά και τον Lonnie Liston Smith. Love Brings Happiness, όπως και να έχει. Από αυτή τη σειρά την Super με τίτλο Jack.

συμπεριφερθούμε σωστά. Let's behave, πίσω στο χρόνο, όχι και τόσο παλιά. Στο 1995 ηχογραφείται αυτό εδώ.

0: mambo. Cuando fue mambo, persempre mambo.
1: Ο κόσμος 93,6 γιορτάζει τα 25 χρόνια του σε ένα φεστιβάλ jazz το οποίο διαδραματίζεται στην Αθήνα. Το Σάββατο όμως έχουμε το πάρτι μας, το οποίο έχει Latin χρώμα. Έχουμε τη Ροζάνα Μαΐλαν, η οποία έρχεται με την ορχήστρα της, και όλα αυτά τα υπέροχα θα συμβούν στο Καζάρτε με ελεύθερη είσοδο, Σάββατο 30 Μαΐου. Βινίτσιο Καποσέλα έρχεται στην Αθήνα και αυτό την 3η 9 Ιουνίου στο project που φτιάχνει και παρουσιάζει και έχει τίτλο Sailors, Sirens and

0: τσιμπουκό πλευρά της ζωής, ο Πάολο Κόντε σε αυτή τη live παράσταση που έδωσε είπε το sparing partner με την ταγκό διάθεσή του.
1: È un macaco senza storia, dice lei.

έτσι φεύγουμε από το τάγκο και φτάνουμε στο φλαμέγκο χωρίς κανείς να καταλάβει τίποτα. Αν κλείσεις δε τα μάτια, ο Tom Waits θα το κάνει και θα γίνει όλος ο κόσμος πράσινος. All the world is green.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, στις μουσικές μας. Ένα φλαμέγκο ambient έχει φτιαχτεί στις μέρες μας από τον Τζο Πάκο, τον Φερνάντες. Και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Μανί, ό,τι και αν θα πει αυτό. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ορίσατε στις διαδρομές.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Μπλιουντέτο κατεβαίνει προς Βραζιλία να συναντήσει τον Ζωάο Σέλβα.

μοναξιά το έκανε και ο Clint Eastwood αποφάσισε να φτιάξει με τους General Saint αυτό το διαφορετικό Stop That Train που περιλάμβανε και το Monkey Man.

παρουσίζεται στην τραγουδοποιό αλλά και τραγουδίστρια Merv Erdem, αλλά και τον Sebastian Brainfeeder, κιθαρίστα και παραγωγό Glenn Fallows, η Asa Putil έρχεται, η Bacao Rhythm Steel Band είναι εδώ, η Project Gemini επίσης, όπως και η Song Lee. Μεγάλη παρέα έχει φτιάξει το τρίο Σοσεγέτ 25 που καταφθάνει το Λονδίνο και παίζει μουσικές σαν κι αυτή. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Για

στα μέρη μας, στις μουσικές που έρχονται, στον Blend Miskin, αλλά και τον Πάνο Δημητρακόπουλο που κρατάει το κανονάκι. The Two and the One είναι ο τίτλος του άλμπουμ που κρύβεται αυτό το μύρο.

Τώρα υποθέτω ότι πρέπει να σου δώσω κάποιες εξηγήσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μας αξίζει. Θέλω να πω ότι όταν εγώ άρχισα κάτι, εσύ πάντα ήξερες πώς να το τελειώσεις. Ζούσαμε πάνω σε μια υγριά μου. Και αν αυτή η ιστορία είναι αφιατική.

Τώρα θα σας πω την ιστορία του Οδυσσέα. Σιρένη, chantez.

σιωπηλά της στα κουφιά.

Φτάσαμε που φτάσαμε εδώ. Να το βάλω και αυτό που κάνει τράφση. Είναι το που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Μόνο που μιλάνε στα ισπανικά πριν από πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 12 το βράδυ, στον Νίκο που αντέχει εδώ στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. cosmosradio.gr Κόσμος 93,6.